is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι, γιατί έχει περάσει τις 12, έτσι να είμαστε Ευρωπαίοι. Σε ένα ακόμα άμεσο replay με τον Αργύρη Παγαρτάνη θα είμαστε εδώ μαζί και ο Γιάννης Ολαμπύρης στα μικρόφωνα, με Δημήτρη Μελίση στην, πάντα στην πολύτιμη υποστήριξη της εκπομπής. Ένα άμεσο replay που είμαστε σε ρυθμό, σε mood εθνικής ομάδας. Μόλις χθες τελειώσαμε τα φιλικά, με μια φιλική νίκη με την Κύπρο που θεωρώ το πιο όμορφο ήταν. Πάντα λέω, είναι εξής που τραγουδάνε μαζί τον εθνικό ύμνο οι παίκτες και των δύο ομάδων. Είναι ό,τι πιο όμορφο, και το είδαμε σε επίσημο παιχνίδι πέρσι το Σεπτέμβριο

0: στην Κύπρο στο παιχνίδι του ομίλου μας. Νομίζω η Εθνική Αργύρια ήταν λίγο σε πιο χαμηλούς τόνους από την Πολωνία, το είπε και ο κόουτς Πανούλης, γιατί ουσιαστικά έπαιξε όσο χρειαζόταν, δηλαδή για να δει κάποια πράγματα και να πάει στο τελικό της Παρασκευής. Εγώ θα λέγαω ο τελικός είναι της Παρασκευής, γιατί αν μας ξεφύγει η Ουκρανία στις τρεις νίκες, δηλαδή μάλλον στις δύο συν το μεταξύ μας, θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν λέω ότι θα έχουμε αποκλειστεί, αλλά θα είμαστε πραγματικά, αν λέμε τώρα ότι είμαστε σχεδόν με την πλάτη στον τοίχο, εκεί θα είμαστε με την πλάτη στο παραπάνω από τον τοίχο, γιατί είναι ένας αμφίροπος όμιλος και δυστυχώς η ομάδα που ήρθε μαζί μας και η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο είναι πιο αδύναμες από τις ομάδες του άλλου ομίλου, τουλάχιστον στα χαρτιά, δηλαδή από Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία. Άρα θα πάμε να δούμε τα δύο παιχνίδια τι θα κάνουμε. Θυμίζω Παρασκευή 7 η ώρα στη Ρίγα με την Ουκρανία και Δευτέρα πάλι την ίδια ώρα εδώ στο Telecom Center με την Ισπανία, σε ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε και sold out. Αν κρίνω από παλιά τουρνουά Ακρόπολης φιλικά, από όταν που είχε 12.000 κόσμο με σούσεις του Αυγούστου, εδώ θα είναι ουσιαστικά τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Είναι και η σπουδαιότερη του αγώνα τέτοια που αφήνει τέτοιο περιθώριο. Έτσι,
0: και πιασάρικος αντίπαλος, μεγάλο ντέρμπι.
1: Μεγάλο ντέρμπι και πολύ, πολύ σημαντικό βαθμολογικά. Έτσι όπως το είπες και εσύ προηγουμένως, να πω και εγώ την καλησπέρα μου σε όσοι μας ακούνε και βεβαίως να τονίσω ότι παρότι το EOC Web Radio είναι κοντά 5 χρόνια στον αέρα, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντίκριο ένας από τον άλλο και κάνουμε εκπομπή μαζί, έτσι.
0: Είναι αλήθεια. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, έτσι,
1: πρέπει
0: αλήθεια.
1: Να πω, επίσης. Γιατί σε εκτιμώ βαθύτατα.
0: Είναι αμοιβαία.
1: Το λέω και από ραδιοφόνο, εντάξει, το έχω πει και πολλές φορές. Αλλά τέλος πάντων ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι έτσι παρά το γεγονός ότι είμαστε κοντά, έτσι, κοντά 5 χρόνια.
0: Περάσαν 5 χρόνια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: σχεδόν 5 χρόνια.
0: Από το πρώτο τζάμπολ του εγχειρήματος που νομίζω είναι πετυχημένο, είναι έτσι, δίνει τον παλμό του μπάσκετ όχι μόνο των εθνικών ομάδων αλλά και γενικά και των εθνικών κατηγοριών, γιατί μπάσκετ δεν είναι μόνο η GBL που είναι τα φώτα και το χρυσό περιτύλιγμα, το πούμε έτσι. Υπάρχει και η Elite League, υπάρχουν και η National League 1-2, υπάρχουν οι γυναίκες. Και βλέπουμε και τις μικρές εθνικές ομάδες που ήταν ένα καλοκαίρι αρκετά ελπιδοφόρο. Μπορούμε και καλύτερα, πάντα λέμε ότι μπορούμε και καλύτερα. Θέλουμε να βλέπουμε
1: πάντα.
0: Περισσότερο έτσι τους νέους να μεγαλώνουν μέσα στις εθνικές μας ομάδες ανδρών γυναικών. Και θέλουμε να είμαστε παρόντες στα γεγονότα. Το λέω διότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο των γυναικών στο Βερολίνο. Βλέπουμε αφιερώματα της FIBA καθημερινά, βλέπουμε τις ομάδες να ανυπομονούν και δυστυχώς δεν είναι η εθνική μας ομάδα, η οποία θυμίζω πέρυσι φιλοξένησε το Ευρωμπάσκετ. Είναι πολύ βασικό, Αργύρι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, το λέω και για την εθνική ανδρών. Πολύ ωραία τα μετάλλια, πολύ ωραία οι τίτλοι. Το βασικό όμως είναι η διάρκεια, να είσαι εκεί, να δίνεις το παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Είναι κάτι το οποίο επί πάρα πολλά χρόνια το θεωρούσαμε δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και επειδή είσαι και από την παλιά φουρνιά, θυμάσαι όλη αυτή την πενταετία ή μάλλον δεκαετία, ναι, όλη αυτή του 90 που γκρινιάζαμε για τις τέταρτες θέσεις που παίρναμε σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά.
0: Θυμάμαι τον Παναγιώτη Γιαννάκη, καλή του ώρα, ναι, έλεγε παιδιά, δεν είναι δεδομένη και η τέταρτη θέση, ούτε είναι κάτι αυτό αμεληταίο. Έλα ρε κότς, χάσαμε το μετάλλιο, ένα μετάλλιο, πάλι χαμένος τελικός τρίτης θέσης. Γρίνια εμείς και αυτά.
1: Έτσι.
0: Και ξαφνικά αρχίσαν οι έκτες θέσεις, οι έβδομες θέσεις, οι δέκατες θέσεις και έλεγες κοίταξε να δεις τι δεν εκτιμούσαμε και πώς το ζήσαμε με το μετάλλιο στη Ρίγα όπου επανήλθαμε στα μετάλλια, αλλά πόσο ήταν και πόσο άγχος υπήρχε στο τέλος, ένα παιχνίδι που στην πορεία του φαινόταν θα κάνουμε περίπατο με τη Φιλανδία και πήγε στο σουτ, δείγμα του πόσο πίεση μεταφέρεται και από όμως σε όμως γενιών και γενιών που είχαν μείνει από το 9 τελευταία φορά το μετάλλιο στην Πολωνία, να λένε ρε παιδί μου ένα μετάλλιο, ένα τελικό, ένα...
1: Ναι.
0: Δεν είναι αμεληταίο.
1: Όλα συνδέονται. Πρέπει να πούμε ότι επειδή έκανες λόγο προηγουμένως και για το καλοκαίρι των μικρών εθνικών ομάδων, πρέπει να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι φέτος οι ελληνικές ομάδες δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο μετάλλιο, η πέμπτη θέση που πήραμε στην Άντερ 20 και οι έκτες θέσεις που καταλάβαμε στην Άντερ 18 και στην Άντερ 16, αν τις βάλεις μαζί και τις συγκρίνεις με την κατάταξη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μας φέρουν στην τρίτη θέση.
0: Είναι από τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Παρευρωπαϊκά, μετά την Γαλλία και την Ισπανία.
0: Και να προσθέσω και την άνοδο των Κορασίδων που έγινε και σε ελληνικό σκηνικό και άντερ 20.
1: Ένα αντενετικός των γυναικών εννοώ, ναι.
0: Απλά έμεινε πίκρα, έμεινε ωραίο, πίκρα, ναι, με τους μικρούς, ο τρόπος που αποκλειστήκαν, εξής, είχαν φοβερό παιχνίδι, αλλά αυτά συμβαίνουν και ειδικά εδώ τα βλέπουμε στους άντρες και σε γυναίκες. Δεν θα τα δούμε σε μικρές ηλικίες που ο ενθουσιασμός και η απογοήτευση εναλλάσσονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα.
1: Γιάννη μου, εδώ πηγαίνει ακριβώς αυτό που είπες προηγουμένως, ότι το σημαντικό και σε αυτές τις ηλικίες είναι να έχεις διάρκεια, να είσαι εκεί, να διεκδικείς κάθε χρονιά. Να είσαι κοντά, κάποια στιγμή θα το πάρεις, κάποια στιγμή θα το χάσεις από ατυχία, από δεν έχεις καλή φουρνιά, έχουν οι άλλοι καλύτεροι, δεν έχει να κάνει. Το σημαντικό είναι να είσαι εκεί και να είσαι πρωταγωνιστής. Αυτό δείχνει το.
0: Και θυμίζω στις μικρές ηλικίες, παρότι τα παιδιά είναι λογικό να θέλουν τη νίκη, να θέλουν ένα τρόπο, να θέλουν ένα μετάλλιο. Το βασικό δεν είναι οι νίκες. Είναι το να είσαι, όπως λες, να είσαι εκεί και κυρίως το να βελτιώνεσαι μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή μέσα από τα τουρνουά. Αυτά τα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, να κάνουν ένα βήμα προς τα πάνω στην πορεία τους, στην επαγγελματική καριέρα, είτε πηγαίνοντας σε μια καλύτερη ομάδα, είτε παίρνοντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής, είτε πατώντας καλύτερα στα πόδια τους. Δηλαδή νιώθοντας ότι έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Έτσι είναι, και αν μου επιτραπείτε, για την εθνική θα μιλήσουμε. Πιθανότατα θα έχουμε και έναν πολύ πιο ειδικό άνθρωπο να μας πει για τα καθημερινά της εθνικής, αλλά εγώ να πω ότι μου λείπουν τα νέα παιδιά από την εθνική και δει τα παιδιά τα οποία κάνουν και καριέρα και στην Αμερική. Τώρα Λιωτόπουλος, Σαμοντούρο, Φαβδάτας, δεν σου λέω ότι θα ήταν πρωταγωνιστές σε αυτή την εθνική ομάδα και με αυτή τη σύνθεση που έχει τώρα. Πλην όμως επί γενιές και γενιές από τη δεκαετία του 80 και μετά, για να μην πάμε και πιο παλιά που ήταν ακόμα περισσότερο, κυρίως οι Έλληνες αθλητές έφτιαχναν το όνομά τους από την εθνική ομάδα, πρόσφεραν στην εθνική ομάδα και έπαιρναν και από την εθνική ομάδα αναγνώριση, δόξα. Ακόμα και την εποχή που δεν παίρναμε μετάλλια, ήταν αγαπητοί στο κοινό, είχαν μια τέλος πάντων απήχηση προσωπική, την οποία πρέπει να συνεχίσει το μπάσκετ να τους τη δίνει και να παίρνουν και αυτοί να επιδιώκουν να την παίρνουν από την εθνική ομάδα.
0: Βέβαια, και επειδή αγγίζει.
1: Έχει σημασία αυτό.
0: Απόλυτα συμφωνώ και αγγίζει και ένα φλέγον θέμα το οποίο νομίζω μας απασχολεί πια πανευρωπαϊκά, όχι μόνο ελληνικά, ότι τα αμερικάνικα κολέγια τσιμπάνε όλα τα ταλέντα από όλη την Ευρώπη. Οι Ισπανοί έχουν ξεκινήσει ένα σχέδιο διάσωσης.
1: Έχουμε φύγει πια από το τσιμπάνο. Έχουν παίρνουν τη σέσουλα και παίρνουν.
0: Έχουν ξεκινήσει ένα σχέδιο διάσωσης.
1: Δεκάδες παιδιά δηλαδή.
0: Και επίσης θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί λέμε εμείς, να μην φεύγουν. Όταν πάει σε μια οικογένεια ενός 18χρονου, 17χρονου, 20χρονου παίκτη και έρχεται το Χ κολέγιο και του λέει: ξεκινάω με $1 εκατομμύριο. Δεν μπορεί να μην ζαλιστεί η οικογένεια, ο παίκτης, να μην σκεφτεί το μέλλον, την πρόωρη επαγγελματική αποκατάσταση, ότι εξασφαλίζω σε μεγάλο μέρος την οικογένειά μου, κλείνω κάποια χρέη, ανάγκες, κάνω πιο άνετη τη ζωή της οικογένειάς μου. Το βασικό για μένα όμως είναι να βλέπουν αυτά τα παιδιά εάν μπορούν να έρθουν να κερδίσουν και βελτίωση μέσα από εκεί. Γιατί δεν έρχονται όλοι βελτιωμένοι. No. Δηλαδή δεν είναι όλοι ότι κερδίζουν. Σε οικονομικό επίπεδο πιστεύω όλοι είναι κερδισμένοι. Αλλά δεν είναι απόλυτα και σε αγωνιστικό. Έτσι, δηλαδή μπορεί ο Χ παίκτης, αν έμενε στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στην Ευρώπη, για να πάρω και τους Ισπανούς και τους. Σε μια καλή ομάδα και έπαιζε, ας πούμε, Ευρωλίγκα, έστω σαν αλλαγή, μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη άνοδο από το τρόπο δουλειάς που θα έχει εκεί. Όχι ότι δεν ξέρουν οι Αμερικάνοι, δεν κάνουν, αλλά.
1: Και αυτό έχεις δίκιο, γιατί το αντιμετωπίζουμε το κολέγιο, το Αμερικάνικο κολέγιο, το αντιμετωπίζουμε λες και είναι ένα πράγμα. Στην ουσία είναι στην πρώτη κατηγορία του NCAA συμμετέχουν 362 διαφορετικά κολέγια, με 362 διαφορετικούς προπονητές, με 362 διαφορετικές φιλοσοφίες που τα διατρέχουν επί δεκαετίες. Τα ξέρεις αυτά, δηλαδή δεν είναι.
0: Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι μια απλή αναφορά.
1: Η επιλογή λοιπόν του παιδιού, δηλαδή δεν είναι μόνο ποιο κολέγιο σε θέλει, αλλά αν μπορείς και εσύ να ταιριάξεις και στη φιλοσοφία του κολεγίου και στη φιλοσοφία την γενικότερη, αλλά και στην μπασκετική
0: και του προπονητή που θα βρεις εκεί,
1: του προπονητή προφανώς, και τι μπορείς εσύ να πάρεις από αυτό, όχι μόνο τα χρήματα, γιατί που τέλος πάντων με τις αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια τα λεφτά πια δίνονται πάνω από το τραπέζι. Παλιότερα δίνονταν και κάτω από κάποιους πονηρούς, αλλά τέλος πάντων τώρα έχει γίνει μια πιο διαφανής διαδικασία. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ότι πριν επιλέξεις που θα πας, πρέπει να ψάξεις πώς ταιριάζεις εσύ σε αυτό το πράγμα εκεί, γιατί δεν είναι ένα πράγμα το Αμερικάνικο κολέγιο, δεν παίζουν όλα τα κολέγια το ίδιο και προφανώς δεν είναι δυνατόν να παίζουν 350 ομάδες το ίδιο πράγμα. Και είναι τελείως διαφορετικές. Άλλο είναι ένα κολέγιο στη Νέα Υόρκη, άλλο ένα κολέγιο στη Μοντάνα, άλλο ένα κολέγιο στη Χαβάη, άλλο ένα κολέγιο στην Καλιφόρνια. Είναι... Συζητάμε τώρα για χαώδεις αποστάσεις.
0: Από διαφορά κουλτούρας, φιλοσοφίας, χίλια δύο πράγματα. Ακόμα και η ζωή στην πόλη όπου θα είναι το κολέγιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Οπότε πρέπει να τα σγίζουν όλα.
1: Θυμάμαι τώρα που συζητάγαμε. Την εποχή εκείνη την φοβερή των 76άριδων που είχαν πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αθήνα εδώ, ναι, δίπλα μας στο ΟΑΚΑ το 95. Τώρα ένα από τα βασικός playmaker ήταν ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς, που έκανε μεγάλη καριέρα μετά.
0: Μα ήταν μια χρυσή φουρνιά, έτσι, χρυσή φουρνιά.
1: Τότε στον Πανελλήνιο έπαιζε ακόμα και ο πατέρας του, ο Γιώργος ο Μπαρλάς, παλιός διεθνής, συζήταγε στα πηγαδάκια, τέλος πάντων, εκεί είχε πιάσει το Στίβ το Γιατζόγλου τώρα και το λέω γιατί ήμουν αυτή κοσμά και εγώ στο πηγαδάκι, τέλος πάντων, και του λέει, μου έκανε πρόταση, του λέει, το Μπάφαλο, το κολέγιο Μπάφαλο, να πάει στο Μπάφαλο. Φαντάσου, από τότε υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν.
0: Ναι, γιατί τότε είχαν έρθει πάρα πολλοί σκάουτερ στον τελικό. Αυτόν ήταν ο Ρετζιάς μέσα, ήταν ο Καράγκουτης, ήταν.
1: Και του λέει, τι, εσύ που ξέρεις, λέει, από Αμερική, τι γνώμη έχεις για τον Μπάφαλο? Του λέει, ο Γιατζόγλου με τη γνωστή έτσι εφράδια που έχει, του λέει, δεν ξέρω, λέει, αν θα έρθει, λέει, βελτιωμένος, λέει, στο μπάσκετ, λέει, και αν θα μάθει μπάσκετ εκεί, αλλά σίγουρα, λέει, θα μάθει να ρίχνει μαχαίρι από τα 10 μέτρα.
0: Αυτό που λέμε γιατί.
1: Οπότε, οπότε έχεις πολύ δίκιο που λες ότι και η κουλτούρα της πόλης παίζει ρόλο και εκεί. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις που πας. Δεν είναι τα κολέγια το ίδιο πράγμα. Και βέβαια δεν πήγε ποτέ ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς. Το ξέρουμε, νομίζω, όσοι ξέρουν την πορεία του, αλλά το λέω για τους λίγους που δεν το ξέρουν. Αλλά τον άκουσε, τέλος πάντων, ο πατέρας Μπαρλάς στο Στίβιο Γιατζόγλου και δεν το έστειλε το παιδί εκεί στον Μπάφαλο, που θα γυρνούσε με άλλα ταλέντα, προφανώς, και με άλλα ταλέντα εκτός από τα μπασκετικά.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 32 πρώτα λεπτά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ΕΟΚ Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και στην εκπομπή Άμεσο Replay, που τώρα θα δικαιώσει αυτό που λέγαμε και προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, ότι μπάσκετ δεν είναι μόνο η εθνική ομάδα, μπάσκετ δεν είναι μόνο η GBL, η Ευρωλίγκα, όλα αυτά τέλος πάντων τα γκλαμουράτα που παρακολουθεί ο πολλής κόσμος, αλλά μπάσκετ είναι πολλά ακόμα πράγματα και πολλές ακόμα ομάδες, πολλές ακόμα προσπάθειες και πολύ φιλόδοξες προσπάθειες και
1: που οφείλουμε να φέρνουμε στη δημοσιότητα για να γνωρίζει και περισσότερος κόσμος, γιατί είναι αφανείς ήρωες, έτσι.
0: Πολύ
1: είναι...
0: σωστά το λες, αφανείς ήρωες για τον πολύ κόσμο που δεν τους γνωρίζει σε τοπικό επίπεδο, τέλος πάντων, και περιφερειακό προφανώς.
1: Είναι τοπικοί ήρωες.
0: Είναι τοπικοί ήρωες, ακριβώς. Με μια από αυτές τις ομάδες θα επιχειρήσουμε τώρα να συζητήσουμε, για να γνωρίσουμε καλύτερα και την προσπάθεια που έκανε πέρσι, η οποία την έφερε και πάλι στις εθνικές κατηγορίες, αλλά και τις σκέψεις και την προσμονή για την φετινή σεζόν. Ο Μανδραϊκός είναι το θέμα συζήτησης και θα μας βοηθήσει να μάθουμε καλύτερα τα πράγματα της καθημερινότητάς του, και τα περσινά και τα φετινά, γιατί ξεκίνησε ήδη η προετοιμασία. Νομίζω από χθες ο κύριος Γιάννης Ρίβας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο προπονητής της ομάδας, και θα τον χαρακτήριζε εμβληματική προσωπικότητα για το μπάσκετ της περιοχής και για τον Μανδραϊκό, γιατί έχει συνδέσει το όνομά του με ανόδους πολλές της ομάδας και με πορείες στο παρελθόν. Οπότε είναι μια πεπατημένη την οποία ακολούθησε και πέρσι ο σύλλογος και τον έφερε και πάλι στην National League 2. Γεια σου, coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Και καλή σεζόν. Καλή σεζόν, γιατί εμείς τον Αύγουστο λέμε καλή χρονιά. Η Μπασκεδική.
2: Καλή σεζόν με υγεία πάνω.
1: Με υγεία σε όλους, βέβαια.
2: Ό,τι καλύτερο σε όλες τις ομάδες. Και μια που το ξεκινήσατε με αυτό, να πούμε και καλή επιτυχία στην Εθνική. Να πραγματοποιήσει το σκοπό που έχει και που πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Αμήν, αμήν. Πραγματικά. Είναι σημαντικό το.
2: Είναι ο καθρέφτης όλων όσων ασχολούνται με τον μπάσκετ.
0: Έτσι. Εσείς ξεκινήσατε προετοιμασία?
2: Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 19 Αυγούστου. Mm-hmm. Από σήμερα πιάσαμε κάποιες διπλές προπονήσεις που κάνουμε πρωί βράδυ.
0: Και όπως έχω μάθει, πολύ πρωί είναι η...
2: 6.30
0: ώρα.
2: 6.30 ξεκινάμε.
0: Στρατιωτικό εγερτήριο, θα έλεγα.
2: Ό,τι και να είναι, αυτό είναι. δεν ξεφεύγει κανένας από αυτό. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στην ομάδα που πρέπει να τους τηρούμε για να μπορούμε και να αντέξουμε όλη τη χρονιά και να έχουμε και αυτό που πρέπει να έχουμε μέχρι το τέλος.
0: Και φαντάζομαι αυτό συμβαίνει δεδομένου ότι αργότερα μπορεί να ξεκινήσουν και κάποιες υποχρεώσεις για κάποια παιδιά, έτσι, για να είναι όλοι παρόντες και να είναι και το ωράριο τέτοιο, ας πούμε, που να βολεύει όλους, να είναι. Κοίταξε, και πρωί, αλλά και να είναι και όλοι
2: είναι
0: παρόντες.
2: Είναι μια συζήτηση όλα τα χρόνια που ασχολούμαι, mm-hmm. που την κάνω πριν πάρω κάποιο παίχτη, πριν στελεχώσουμε την ομάδα, τέλος πάντων. Είναι κάποιες συζητήσεις που κάνουμε, που υπάρχουν κάποιους κανόνες οι οποίοι δεν αλλάζει η ομάδα. Η ομάδα δουλεύει έτσι. Όποιος μπορεί να τους ακολουθήσει, ακολουθεί και την ομάδα. Όποιος δεν μπορεί να τους ακολουθήσει, δεν μπορεί να ακολουθήσει και την ομάδα. Ανεξαρτήτως αν είναι καλός παίκτης ή αν δεν είναι. Έχουμε κάποιους κανόνες που πρέπει να τους στηρίξουμε όλες. Έτσι δουλεύουμε και όποιος μπορεί να ακολουθήσει.
1: Και κότσα, αυτό είναι καλό να πούμε εδώ, γιατί πολλοί λένε, μα τι είμαστε, ομάδα GBL. Είναι όμως καλό να υπάρχει, γιατί είναι ομάδα. Η ομάδα είτε παίζει στην GBL, είτε παίζει στην Αλφα Σκανά, είτε παίζει στην Elite League, είτε στην Euro League. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θέτει ο προπονητής, το τεχνικό επιτελείο, και οι παίκτες μπαίνουν σε μια σειρά, έτσι. Οπότε δεν έχει σημασία σε ποια κατηγορία είναι η ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, αλλά...
2: Κοίταξε να σου πω, επειδή εγώ, εντάξει, είμαι πολλά χρόνια τώρα πλέον και μπορώ να έχω, υπάρχει ένα παρελθόν από τις χαμηλές κατηγορίες μέχρι β' εθνική που είχα πάει το Μαντρεϊκό, και ένα πέρασμα που έκανα ένα χρόνο στην Α2 στο Μαρούσι, σαν βοηθός του κύριου Γεραμιδά του Κώστα. Αυτό είναι κάτι που στόχος βάζει ο καθένας. Δεν λέω ότι οι ομάδες που δεν το κάνουν αυτό δεν δουλεύουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Απλά εμείς έχουμε δουλεύουμε τελείως σε επαγγελματικά πρότυπα. Αυτό που λέει το μυαλό το δικό μας. Λοιπόν, για να κάνουμε, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μια παρουσία, απλά να κάνουμε μια παρουσία στην κατηγορία. Θέλουμε πάντα να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω πρέπει να εδρώσεις για να το κάνεις. Mm-hmm. Γιατί παίζουν και άλλες ομάδες, υπάρχουν και άλλες ομάδες, πολύ καλές ομάδες, και πάει λέγοντας. Και επειδή η διάρκεια του πρωταθλήματος είναι μεγάλη, θεωρώ ότι για να ανταπεξέλθουμε στους 10 μήνες αυτούς που παλεύουμε, πρέπει να δουλέψουμε πολύ. Η ομάδα παρέχει πράγματα που τα παρέχει μια επαγγελματική ομάδα, οπότε εμείς αυτό που ζητάμε από τους παίκτες είναι να μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της ομάδας. Mm-hmm.
0: Coach, είναι πολλές οι διαφορές στο έμψυχο δυναμικό σε σχέση με την περασμένη σεζόν?
2: Όχι, εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό και στο παρελθόν. Εγώ έχω κρατήσει ένα κορμό, η ομάδα μας, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το εγώ, η ομάδα μας έχει κρατήσει ένα κορμό, τα 5-6 παιδιά βασικά από πέρσι. Μείνανε τα παιδιά αυτά, ήταν κοινό σκοπός αυτός από την αρχή. Λοιπόν, συν κάναμε 5 προσθήκες 6, γιατί ήταν αναγκαστικές, γιατί το ρόστερ πέρσι δεν ήταν τόσο μεγάλο. Και φέτος κάναμε 5 προσθήκες και η ομάδα μας έχει ένα σύνολο αθλητών 13 παιδιά, τα οποία με αυτά θα πορευτούμε για όλη τη χρονιά και ο Θεός βοηθός.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το ακούω, ακούγεται λίγο έτσι κάπως αυτό το Θεός βοηθός, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλη σημασία το να μείνει υγιές το σύνολο, γιατί έχουμε δει και ειδικά σε αυτό το επίπεδο ένας τραυματισμός ομιγέννητο μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα και στην ομάδα μέσα, αλλά και στο σχεδιασμό το γενικότερο, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε να σου πω, εμείς επειδή το βιώσαμε αυτό πέρσι, mm-hmm. δηλαδή είχαμε μια ομάδα που μέχρι τις αρχές Γενάρη ήταν πάρα πολύ καλή, έπαιζε φοβερό μπάσκετ, κάναμε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί, κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια πολύ εύκολα κτλ. 9 Γενάρη μας τύψε ο ψηλός, ο Αλέξανδρος Παπαγιανακόπουλος, έπαθε χιαστό, και μετά άλλαξε όλη η ομάδα. Mm-hmm. Δεν είχαμε δεύτερο ψηλό σαν γι' αυτόν που να μπορεί να κάνει πράγματα που έκανε αυτό στο παιχνίδι μας. Αναγκαστήκαμε και πήραμε δύο παιδιά που δεν να μας βοηθήσουν, το Λιτόπουλο, το Γιώργο που είχε σταματήσει το δηλαδή μεγάλης ηλικίας, mm-hmm. και τον Κατσανεβάκη και τον Σπύρο, για να μπορούμε να μπαλώσουμε αυτό. Αλλά βάσει αυτού του τραυματισμού άλλαξε και η εικόνα της ομάδας, θέλοντας mm-hmm. και εμείς. Mm-hmm. Γιατί τα στοιχεία που είχαμε από τον Αλέξανδρο δεν μπορούσαμε να τα βρούμε αυτή τη χρονική στιγμή. Οπότε το βιώσαμε αυτό πέρσι και φέτος κοιτάξαμε να το μπορούμε. Γι' αυτό λέω πρώτα ο Θεός, το λέω πάντα για το θέμα υγείας,
0: ναι, ναι.
2: Και για όλες τις ομάδες. Γι' αυτό φέτος μεγαλώσαμε λίγο το ρόστερ και σε κάθε θέση είναι και μεγαλύτερες οι απαιτήσεις στο καινούριο πρωτάθλημα. Έχουμε από δύο καλούς παίκτες, γιατί ούμι γέννητο να μην έξω και μακριά από εδώ, αν κάτι άσχημο συμβεί να έχουμε εναλλακτική λύση από την αρχή.
0: Αφού έχετε κάνει ήδη την πρώτη λοιπόν συγκέντρωσή σας, έχει γίνει και πρώτη ομιλία. Για αποκάλυψέ μας λοιπόν, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι ή είπατε ότι θα δούμε και όπου πάει και ό,τι καλύτερο μπορέσουμε να...
2: Κοίταξε να σου πω, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, αυτά που είναι να πω θα τα πω και τα λέω ανοιχτά πάντα. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει, έχουμε πάρει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και πάρα πολύ ποιοτικοί παίκτες. Σε σχέση με τα 5 παιδιά που μείναν από πέρσι, που δεν είχαν ξαναπαίξει τοπικό κατηγορία, μιλάω για τον Παπαγγέλη, τον Παλαιοχωρίτη, τον Σωτηράκη, τον Χάσα, παιδιά που δεν είχαν ξαναπαίξει τοπικό, ήταν μόνο σε εθνικές κατηγορίες. Μένοντας αυτά τα παιδιά, συν κάποιες προσθήκες που κάναμε φέτος, πολύ αξιόλογες, ο στόχος της ομάδας μας είναι να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά... Εάν θέλεις να σου πω την προσωπική μου άποψη, δεν μου κάνει αυτό. Δηλαδή τα play out θα είναι μια αποτυχία, ας πούμε, αν πάει η ομάδα. Η ομάδα είναι να πάει, θεωρώ ότι πρέπει να είναι στις 4 πρώτες θέσεις.
1: Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
2: Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Έχουμε πολύ πίστη στη δουλειά που κάνουμε. Δουλεύουμε πολύ. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες, θέλουμε να γίνουμε και πολύ καλή ομάδα, γιατί κάναμε αυτές τις προσθήκες που σας είπα, mm-hmm. να γίνουμε και πάρα πολύ καλή ομάδα, οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ότι εντάξει, δεν θέλουμε, αυτό βάζουμε σαν στόχο, να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί κοιτάξτε, Είναι μικρό, είναι το πιο μικρό πρωτάθλημα η Γάμα Εθνική.
0: Ναι. Είναι 12 ομάδες, είναι 22 αγώνες.
2: Είναι το πιο μικρό πρωτάθλημα και οι έξι δεύτεροι μπαίνουν στη διαδικασία να σωθούν και οι έξι πρώτοι μπαίνουν στη διαδικασία να ανεβούν. Ναι. Οπότε για να σωθείς εύκολα, πρέπει να κάνεις εύκολα, συσσαγωγικά το εύκολα, πρέπει να κάνεις μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί για να πεις ότι σώθηκα εύκολα. Από εκεί και πέρα εμάς δεν μας αρμόζει το, δεν μου αρέσει αυτό το να σωθούμε, να κάνουμε ένα ράν. Η ομάδα νομίζω ότι έτσι όπως είναι, δουλεύοντας στο γήπεδο, κοιτάει ψηλά. Το πω και ποιο είναι αυτό το ψηλά, θα το δείξουμε, θα το δούμε στο τέλος Απριλίου.
0: Ήθελα να μας πεις και δύο λόγια και για την προσπάθεια της διοίκησης να στελεχώσει καλύτερα έτσι την ομάδα και από πέρσι και φυσικά και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και το τι αντίκτυπο έχει η ομάδα και στο τοπικό επίπεδο, αν ο κόσμος ασχολείται, αν είναι κοντά σας, αν περιμένετε sold out όπως και πέρσι
1: και λογικά θα είναι ακόμα πιο δυνατά.
0: Αλλάζει η μέρα, πέρσι ήταν Δευτέρα τα παιχνίδια, φέτος θα είναι Κυριακή. Αλλά ο κόσμος θα ξέρει καλύτερα βεβαίως.
2: Κοίταξε να σας πω, εμείς τώρα εδώ ακολουθούμε μια συνταγή την οποία την έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Δεν υπάρχει διοίκηση, προπονητές κτλ. Εμείς εδώ είμαστε ένα παρεάκι που είχαμε ξαναέρθει, ήμασταν πάλι από το 2009-10, είχαμε πάρει την ομάδα Γάμα Σκανά και την πήγαμε Β' Εθνική. Φύγαμε για κάποιους λόγους ένα διάστημα. Αφού ανεβάσαμε την ομάδα Β' Εθνική, η ομάδα έκανε 1-2-3 χρόνια κάποιες πορείες εκεί στη Β' Εθνική, μετά την πήρε κάτω βόλτα, γιατί κοιτάτε, εδώ είναι ένα μικρό χωριό που λέω εγώ. Το ποδόσφαιρο μπορεί πάντα να βρει ανθρώπους να ασχοληθούν, να βρουν διοίκηση κτλ. Το μπάσκετ δεν είναι τόσο, δεν βρίσκεται με την ίδια ευκολία ανθρώπους να ασχοληθούν όπως βρίσκεται το ποδόσφαιρο. Οπότε εδώ είναι συγκεκριμένη μια παρέα που είχε σταματήσει να ασχολείται κάποια χρόνια και αυτή η παρέα μετά από κάποια χρόνια ξαναβρέθηκε. Και επειδή λοιπόν αυτή η παρέα ξαναβρέθηκε, είναι ο πρόεδρος ο Ρόκας ο Κώστας, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος εδώ στην πόλη μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μας λύνει πάρα πολλά προβλήματα, πέρα από πρόεδρος είναι κολλητός φίλος, εντάξει, γι' αυτό λέω είμαστε ένα παρεάκι. Είναι ο Ρόκας ο Κώστας, είναι ο άμεσος συνεργάτης μου, ο Παναγιώτης ο Πέγκος, ο οποίος είναι και αυτός, όπως όλοι μας οι 4-5 που ασχολούμαστε, δεν κάνουμε μόνο ο ένας τη δουλειά του Προέδρου ή τη δουλειά του προπονητή, ή κάνουμε όλες τις δουλειές. Εντάξει, είναι ο Μποζιονέλος ο Γιώργος, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης, και ο Μίλιος ο Λινάρδος, και έχουμε και την τύχη να έχουμε τον δήμαρχο εδώ, τον αρμόδιο τον Δρίκο, που να μας βοηθάει πάρα πολύ στην ομάδα, δεν μας λείπει τίποτα από την ομάδα. Είναι ένα παρεάκι λοιπόν που έχουμε ξεκινήσει με πάρα πολύ όρεξη να πάμε την ομάδα, δεν ξέρω όσο είμαστε εκεί που μπορούμε να πάμε την ομάδα, να μην λέω και μεγάλα λόγια, αλλά αυτή τη στιγμή συν, εντάξει, δεν είπα το πιο σημαντικό, ότι υπάρχει άμεση στήριξη και πολύ μεγάλη στήριξη, επειδή εμείς ασχολούμαστε και με τα κοινά εδώ αυτό το παρεάκι, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο και όσον αφορά τα οικονομικά και όσον αφορά τα πάντα που έχει να κάνει με την ομάδα. Και ένα γήπεδο που τα τελευταία χρόνια η ομάδα έπαιζε με 5 άτομα στο γήπεδο, φτάσαμε φέτος και το γήπεδο γέμιζε, δεν είχε να κάτσει. Μέχρι πηγαίναμε να παίξουμε εκτός έδρας και γεμίζαμε τα γήπεδα εκτός έδρας.
0: Αυτό είναι κάτι σημαντικό, να ακολουθεί ο κόσμος και στα εκτός έδρας, έτσι, που κάτι που δύσκολο το βλέπουμε.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε πετύχει. Αυτό και οι ακαδημίες. Με πετύχει. Είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή πήγαμε στο Βόλο και είχαμε 150-200 άτομα να παίξουμε τον Παράζ. Φύγανε δύο πούλμαν από εδώ από την πόλη να πάνε στο Βόλο, στην αυτοκίνητα που είχαν έρθει, και εδώ το γήπεδο γεμίζει. Και στα Παράζ που παίξαμε για άνοδο, όταν παίζαμε εκτός είχαμε πιο πολύ κόσμο του γήπεδου. Και αυτή είναι η μεγάλη μου χαρά εμένα. Δηλαδή εντάξει, αν πας στο γήπεδο, ό,τι και να κάνεις, αν παίζεις με 5 άτομα, είναι αλλιώς να παίζεις με ένα γήπεδο γεμάτο.
0: Αναμφίβολα είναι και κάτι που νομίζω το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα ραδιοφωνικού, coach, ότι αυτό είναι και κάτι που δικαιώνει και την όποια προσπάθεια γίνεται από την όποια παρέα έχετε φτιάξει εκεί, έτσι, τώρα, να βλέπετε ότι στηρίζει ο κόσμος και ότι Έχει την αποδοχή που πρέπει, τέλος πάντων, από την τοπική κοινωνία.
2: Ότι είναι, νομίζω ότι είναι το α και το μ αυτό. Mm-hmm. Σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις.
0: Έτσι.
2: Βλέπουν ότι κάτι κάνει.
0: Ναι, γιατί δυστυχώς έτσι στο μπάσκετ έχουμε δει πολλές φορές ομάδες και από την, και από την επαρχία έτσι να φτιάχνονται σε μια χρονιά. Να υπάρχει κάποιος που να δίνει χρήματα πολλά, τέλος πάντων, να τις ανεβάζει και μετά να μην έχουν όμως το έρισμα αυτό που πρέπει, τέλος πάντων, στις τοπικές κοινωνίες και να ξεφουσκώνουν κάποια στιγμή και να πηγαίνουν πάλι στα αζήτητα, ας πούμε.
2: Να σου πω κάτι σε αυτό. Από την στιγμή που ξεκίνησα, mm-hmm. και η ομάδα είχε πάει, ανέβηκε, πήγε πάει βιτεχνική, είχα μια φιλοσοφία και με την παρέα που ασχολιόμασταν. Ποτέ δεν στηριζόμασταν σε έναν. Πες το καλό, πες το κακό, πες το πως θέλεις. Ποτέ όμως δεν στηριζόμασταν σε έναν. Πάντα είχαμε μια βάση από 10-20 ανθρώπους που ήταν, βάζαμε κάτι, ένα στόχο μακροπρόθεσμο, ότι ξέρεις κάτι, τα επόμενα 3-5 χρόνια με αυτούς τους 20 ανθρώπους, δίνοντας από ένα μια αλφα στήριξη, θα μπορούμε να πάμε εκεί. Αν λείπει ένας, μπορούμε να βρούμε ένα δεύτερο. Αν υπάρχει ένας και φύγει αυτός ο ένας, υπάρχει καταστροφή, όπως έχει γίνει σε πολλές ομάδες.
0: Έτσι.
2: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό ποτέ το μοντέλο. Και δεν το εφαρμόσαμε ποτέ και στη Μάντρα. Εντάξει, πάντα είχαμε μια βάση από 10-20 ανθρώπους. Εντάξει, και αυτόν τον ένανε και να ερχόταν να τον ευρίσκαμε, δεν τον εβάζαμε πάντα μπροστά. Γιατί ξέρω ότι αυτός θα φύγει πολύ γρήγορα. Οπότε καλύτερα να έχεις μια βάση πιο πλατιά, πιο μεγάλη, ώστε αν μπορεί να σου λείψει ένας, να έχεις τους υπόλοιπους 9 ή τους υπόλοιπους 19, παρά να είναι ένας και να φύγει και να έρθει το 0. Έτσι λειτουργούμε εμείς όλα τα χρόνια, τουλάχιστον τα χρόνια που είμαι εγώ στη Μάντρα, έτσι λειτουργούσαμε και έτσι τώρα λειτουργούμε πάλι με αυτό το σκεπτικό.
0: Μάλιστα. Τι να πω, ότι η υγεία πάνω απ' όλα είναι το σημαντικότερο και το λέμε για όλες τις ομάδες αλλά και για όλους, γιατί ειδικά όταν ξεκινάει μια σεζόν και ξεκινάει και με φιλόδοξα όπως ακούμε, είναι σημαντικό όσοι βρίσκονται εκεί και ξεκινούν να τελειώσουν κιόλας τη σεζόν μαζί και αγαπημένοι και, και μέσα στο γήπεδο. Γνωρίσαμε πολύ καλά και την προσπάθεια και τις όποιες φιλοδοξίες έχει ο σύλλογος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον coach της ομάδας.
1: Το οποίο να πούμε αρέσουν τα δύσκολα, έτσι, οπότε είναι, ναι, γι' αυτό μας λέει ότι θα είναι αποτυχία τα play-out.
2: Ξέρει. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα.
1: Αυτό.
2: Όχι, δεν βάζουμε χαμηλά τον πύχη.
1: Ιντριγκάρουν τα δύσκολα.
0: Δεν κρύβει τα λόγια του, η αλήθεια είναι.
2: Εδώ στη Μάντρα ο πύχης με μένα είναι τουλάχιστον και την παρέα που έχουμε, χωρίς να είναι να τρελαινόμαστε και χωρίς, ξέρει, έχουμε το μυαλό μας στο κεφάλι, αλλά ο πύχης δεν είναι ποτέ χαμηλά. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι που το κάτι παραπάνω, τέλος πάντων. Και όπως είπατε εσείς πριν, είναι πάρα πολύ, το έχω πει και εγώ στο παρελθόν, τρώγοντας εργατική όρεξη.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορείς να μένεις στάσιμος, πρέπει να εξελίσσεσαι.
0: Έλα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υγεία να ευχηθούμε πάνω απ' όλα και τα καλύτερα.
0: Καλή δύναμη.
2: Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώσετε για την ομάδα.
1: Καλή συνέχεια, coach. Καλή σεζόν.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω Αργύρι, Βουλγαρία, Τσερνομόρετς, για την ακρίβεια Ελλάδα είμαστε, γιατί δεν υπάρχει χώρα, είπαμε σαν την Ελλάδα και σαν τη Θεσσαλονίκη και σαν τη Χαλκιδική και σαν και τα νησιά μας όλα, αλλά σύντομα θα είμαι στη Βουλγαρία.
1: Τσερνομόρε,
0: Όχι.
1: Μαύρη θάλασσα.
0: Μαύρη θάλασσα, μάλιστα. Ναι.
1: Και επειδή νομίζω ότι είναι και παραθαλάσσια η πόλη, νομίζω που εδρεύει αυτή η ομάδα, ο Κοτς Φώτης Στακιανός,
0: όπου θα είναι ο νέος προπονητής και τον καλωσορίζουμε, τον ευχόμαστε σιδεροκέφαλος με το καλό Κοτς. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Από Αθήνα, εσύ είπαμε ακόμα Ελλάδα, έτσι, Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη, έτσι. Δύο μέρες θα ανέβω στη Βουλγαρία.
1: Ξεκινάτε την προετοιμασία τότε?
2: Ναι, υπάρχει η γνωστή διαδικασία το ότι πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το roster της ομάδος. Το προχωρήσαμε γύρω στο 80-90% και τώρα είναι έτοιμη η ομάδα να ξεκινήσει. Με τη λογική ότι η συμφωνία επιτεύχθη αργά. Αργά σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της Βουλγαρίας εννοώ. Ορίσαμε την έναρξη της προετοιμασίας στις 30 του Αύγουστου. Μια διαδικασία που είναι η ομάδα, είναι η νικήτρια του κυπέλου Βουλγαρίας και του Super Cup πέρσι. Μπαίνει σε μια άλλη λογική από φέτος. Το πλάνο που μου παρουσίασαν οι άνθρωποι της ομάδος, η διοίκηση της ομάδος, αναλύεται στο ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική ομάδα για το βουλγάρικο πρωτάθλημα και επίσης να μπουν στη διαδικασία της παραγωγής νέων παικτών. Αυτό το θέμα που πολλές φορές γίνεται αντικείμενο συζήτησης μεταξύ εσάς, δημοσιογράφων, προπονητών και υπευθύνων των αναπτυξιακών ηλικιών, όπως και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες, και μία από αυτές είναι η Βουλγαρία, και υπάρχει έλλειμμα των νέων παικτών. Οι καλοί παίκτες που απαρτίζουν στην Εθνική Βουλγαρία είναι σε μία ηλικία που σε τα επόμενα 2-3 χρόνια θα σταματήσουν τη καριέρα τους και υπάρχει
1: θέλουν την επόμενη γενιά να αναδείχθει, δηλαδή, έτσι.
2: Έντονα αυτή η ανάγκη.
1: Θέλουν την επόμενη γενιά να αναδείχθει, δηλαδή, έτσι.
2: Έντονα αυτή η ανάγκη να βγουν νέους παίκτες.

0: Έγκυται στο ότι μπορείς να έχεις υπογράψει με 5
1: μη Βούλγαρους.
0: Όμως υπάρχει ο περιορισμός στο ότι στο 40 λεπτό του παιχνιδιού πρέπει να υπάρχουν πάντοτε 2 Βούλγαροι στο παρκέ.
1: 2, μάλιστα. Οπότε δηλαδή τα 2 40 λεπτά είναι σίγουρα να τα καταλαμβάνουν δηλαδή οι γηγενείς παίκτες.
0: Βούλγαροι, ναι. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό...
1: αυτό είναι δύσκολη η εξίσωση.
0: Είναι πολύ δύσκολη με τη λογική ότι ναι μεν η Ομοσπονδία πήρε μία απόφαση ώστε να ενισχύσει τους ντόπιους παίκτες και τις ομάδες σε εισαγωγικά τις υποχρεώσει να τους χρησιμοποιούν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε μια χώρα όπως η Βουλγαρία που δεν υπάρχουν πολλοί ντόπιοι παίκτες υψηλού επίπεδου, αυτός ο οποίος μπορεί να έχει αυτούς αμέσως αποκτάει ένα προβάδισμα έναντι των υπολείπων ομάδων, όπως αυτή τη στιγμή αυτό το προβάδισμα το έχει η ομάδα της Μπάλκαν, η οποία είναι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας και η οποία έχει θέσει πολύ υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη φέτος, όπως και πέρσι, και έχει κάνει, θα έλεγα, ένα μάζεμα αυτών των παικτών, των Βούλγαρων ντόπιων καλών παικτών, και νομίζω ότι είναι η ομάδα η οποία θα έχει και το πλεονέκτημα στη διαδικασία του κόπου.
1: Όσον αφορά τους... Ναι, προφανώς. Φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή μας το είπες και προηγουμένως σχετικά με την προσπάθεια αξιοποίησης του πιο νεανικού στοιχείου, θα έχεις και κάποιους παίκτες πιο ελπιδοφόρους στους οποίους μπορείς να στηριχτείς, τέλος πάντων να δώσεις χρόνο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι. Υπάρχει ένα παιδί γύρω στο 2-10, κάποιοι μου έχουν πει για έναν παιδί, τον Ζούνοφ. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να μάθεις να δεις κάποια πράγματα. Είναι, τέλος πάντων, είναι και κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, αλλά κυρίως το ζήτημα έχει να κάνει με τους πιο έμπειρους παίκτες, τους μη Βούλγαρους, οι οποίοι είναι όλοι Αμερικανοί, αυτούς που έχεις επιλέξει, ή είναι και άλλης εθνικότητας.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει με 4 παίκτες, οι οποίοι και οι 4 είναι, οι 3 είναι Αμερικανοί και ο ένας είναι Ουκρανός. Υπάρχει ήδη, γιατί έχω μιλήσει με τους προπονητές των αναπτυξιακών ηλικιών, υπάρχει ήδη και έχουμε μπει σε διαδικασία και να δούμε, στείλανε οπτικό οδικό. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν στη δωδεκάδα που θα δημιουργήσουμε, θα υπάρχουν 2 οι οποίοι θα προσπαθήσουμε να τους εξελίξουμε παίκτες. Υπάρχει μια θέση ανοιχτή την οποία θα την καλύψει ένας παίκτης ο οποίος θα μπει μέσα από τη διαδικασία, θα έλεγα το dry out, δηλαδή των προπονήσεων, να διακρίνουμε ποιο παιδί βρίσκεται πιο μπροστά από τους άλλους, χωρίς όμως να αποκόψουμε και το όνειρο στα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή μία θέση θα είναι μία θέση η οποία θα πούμε στα παιδιά ότι είναι ανοιχτή να τη διεκδικήσουν και να δώσουμε έτσι ένα κίνητρο στους υπολείπους για να προσπαθούν και να εξελίσσονται ώστε να αποτελέσουν μέλος της αναπτυξιακής ομάδας στο μέλλον.
1: Πραγματικά αυτό ήθελα να πω, ότι είναι ένα κίνητρο για τους νεότερους έτσι να μπουν στη διαδικασία να διεκδικήσουν αυτή τη θέση, γιατί είναι και μια άμεση σύνδεση και της επαγγελματικής ομάδας με τα νεότερα τμήματα που πάντα ένα σύλλογος θέλει να την έχει αυτή τη σύνδεση, αλλά και προφανώς είναι και από τα ζητήματα τα οποία και το βουλγαρικό μπάσκετ αλλά και το ελληνικό, για να περνάμε σιγά σιγά και στα δικά μας, είναι κεφαλαιώδη ζητήματα, έτσι, το να εξελίσσονται πιο νέοι παίκτες και να μπαίνει περισσότερο ντόπιο στοιχείο ποιοτικό, έτσι, στο πρωτάθλημα.
0: Κοιτάξτε, η ιστορία έχει δείξει, όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο αλλά πολλών χρόνων πίσω, ότι οι ομάδες οι οποίες είχαν διάρκεια στην απόδοσή τους μπόρεσαν και κατέκτησαν τίτλους ή έμειναν για αρκετά χρόνια στο υψηλό επίπεδο, το έκαναν οι ομάδες οι οποίες προσπάθησαν και δημιούργησαν κορμό, αυτό που λέμε κορμό γηγενών παικτών.
1: Ναι.
0: Είναι η βάση για να χτίσεις επάνω οτιδήποτε θέλεις. Αν δεν υπάρχει ο κορμός και οι ομάδες σε κάθε σεζόν αλλάζουν έτσι όπως αλλάζουν οι ξένοι τους παίκτες, και δημιουργεί

0: και αυτή η αναταραχή και ξεκινάς συνέχεια από το μηδέν, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δημιουργήσεις κάποιες πρόσκαιρες επιτυχίες,
1: ναι, σωστά,
0: οι οποίες δεν θα σου δώσουν τη βάση για να δημιουργήσεις κάτι καλό και σε υψηλό επίπεδο, το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια. Δηλαδή το ζητούμενο στο μπάσκετ είναι η διάρκεια. Είτε λέγεσαι παίκτης, κρίνεσαι από τη διάρκεια που έχει η απόδοσή σου, είτε λέγεσαι ομάδα, κρίνεται από τη διάρκεια που μπορείς να μείνεις σε υψηλό επίπεδο. Και είναι, νομίζω, η δημιουργία ενός βασικού κορμού γεγονών παιχτών είναι η βάση. Αυτό προσπαθούν όλες οι ομάδες.
1: Κάτι που...
0: είναι δύσκολο.
1: Είναι κάτι που φαντάζομαι, ότι, φαντάζομαι, είναι σίγουρο ότι ισχύει και για τα, και για τα δικά μας, έτσι, τα μέρη. Και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, στην οποία, η οποία βλέπουμε ότι αναπτύσσεται, ότι τέλος πάντων θέλει και
2: ξυπνάει
1: αυτή να,
2: πάλι,
1: να παίξει το ρόλο που είχε παλιότερα, που είμαστε κι εμείς παλιοί τέλος πάντων και τα έχουμε ζήσει τέλος πάντων τότε που η Θεσσαλονίκη ήταν η Μητρόπολη.
2: Αλλά αυτό που λέει ο κότς για τη διάρκεια, επειδή το λέει και ένας καλός φίλος του και συνάδελφός του, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έλεγε και το είπε πιο έντονα τώρα που πήρε το Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα. Λέει, εγώ θεωρώ ότι η ομάδα ήταν πετυχημένη γενικά αυτά τα χρόνια, γιατί πήγαινε στο Final Four. Και λέγαμε όλοι, καλά πήγε, το άμα δεν το πάρει, έχει αποτύχει. Και λέει, παιδιά, βλέπετε πολλές ομάδες να πηγαίνουν συνεχόμενα σε 5 Final Four. Δεν είναι μικρό πράγμα. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι στην Ελλάδα, όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αν δεν έρθει ένας τίτλος τα επόμενα 2 χρόνια, πιστεύω να αρχίζουν να γρίνιες. Ενώ πρέπει να δουν το δάσος που λέμε, όχι το δέντρο. Ότι γίνεται μια προσπάθεια να ξαναμεγαλώσουν οι ομάδες και να σταθούν σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο.
0: Έχει να δείτε, στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέσα σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, να μπορούμε να αναφέρουμε το εξής, ότι καταρχάς ας ξεκινήσουμε από την παρουσία του Ολυμπιακού στα Final Four. Έχω έτσι μία απορία, γιατί ο πολλής κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι μία ομάδα να εμφανιστεί σε ένα Final Four είναι τεράστια επιτυχία και ότι αποτελεί μόνο επιτυχία η κατάκτηση του τροπαίου. Ο ανταγωνισμός, το επίπεδο των υπολείπων ομάδων της EuroLeague, εν προκειμένου εφόσον μιλάμε για Ολυμπιακό, νομίζω ότι δεν δίνει το δικαίωμα να θεωρήσουμε αποτυχία την παρουσία μιας ομάδος στο Final Four, όταν περνάει από μια σεζόν τόσο απαιτητική, τόσο δύσκολη και τόσο απρόβλεπτη. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα, νομίζω, με την παιδεία του Έλληνα, η οποία κρύβει ένα κομμάτι απαξίωσης οτιδήποτε πετύχει, και εύκολα αποκαθιλώνουμε ανθρώπους, ομάδες και ευρύτερα η λειτουργία μας μέσα στο κοινωνικό σύνολο έχει να κάνει.
1: Έτσι,
0: αυτό έχει μόνο τον αθλητισμό. Mm-hmm. Το οποίο, νομίζω, ως Έλληνες δεν το αποβάλαμε, ούτε θα το αποβάλουμε ποτέ, και είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα του Έλληνα.
2: Όπως θέλω να προσθέσω, το λέμε εμείς, όχι εσείς κότς, αλλά οι Έλληνες προπονητές δεν έχετε την ίδια υπομονή και αντιμετώπιση συνήθως από τις διοικήσεις των ομάδων μας όσο έχουν οι ξένοι προπονητές. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που έχουν κάνει ξένοι προπονητές που αν τα είχατε κάνει οι Έλληνες θα ήσασταν, θα είχε γίνει ο χαμός. Όχι ότι αλλάζουν προς το καλύτερο κάποια πράγματα, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και οι παράγοντες κάποια πράγματα, και ότι όπου πάμε σε όλο τον κόσμο θα βρεις Έλληνες προπονητές. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγουν τους Έλληνες προπονητές ομάδες σε όλο τον κόσμο, αλλά πάντα είχατε πολύ πιο εύκολα το μαχαίρι στο λαιμό, ας πούμε. Ήσασταν υποπίεση πολύ πιο νωρίς από ότι ήταν οι ξένοι συναδελφοί σας. Σε ελληνικές ομάδες μιλάω, έτσι.
0: Ναι. Είναι πολύ εύστοχη η τοποθέτησή σας και μπορώ να συνεχίσω την τοποθέτηση και να πω το εξής. Θα ξεκινήσω από το πιο βασικό, ότι ο Έλληνας προπονητής στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται αξιοκρατικά. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο επειδή δεν υπάρχει, επειδή το τοποθετώ εγώ. Αν ανατρέξουμε στα τελευταία χρόνια, όπως είπατε και εσείς, το τι συμπεριφορά αγωνιστική υπάρχει προς Έλληνες προπονητές, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμά μας. Mm-hmm. Άρα το επόμενο βήμα πηγαίνει στην κουλτούρα και στην νοοτροπία του Έλληνα, και πηγαίνουμε στο κομμάτι που λέγεται ξενομανία. από παλιά ο Έλληνας που είχε αυτό θεωρούσε ότι υποτιμούσε, μολονότι φώναζε ζήτω η Ελλάς, υποτιμούσε μέσα στο βαθύ του εγώ το ότι η έξω από την Ελλάδα είναι πάντοτε καλύτερη από μας. Mm-hmm. Αυτό πέρασε μέσα από μια διαδικασία και πέρασε πού, γιατί είναι το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο, πέρασε σε αυτούς οι οποίοι κρίνουν ποιος είναι καλός και ποιος όχι, που τις περισσότερες φορές σε αυτές τις θέσεις καταλαμβάνουν παράγοντες των ομάδων. Άρα λοιπόν αυτό το τρίπτυχο θα έλεγα που ανέφερα έχει φτάσει στο σημείο τον Έλληνα προπονητή να είναι, να είναι πιο θελκτικός, να κάνει μεγαλύτερες επιτυχίες, να κάνει την καριέρα του εκτός Ελλάδος. Το αν άλλαξε, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, νομίζω δεν άλλαξε, ίσως έγινε και χειρότερο, και αυτό εν τέλει είναι το πεδίο μέσα στο οποίο κινείται το μπάσκετ και η δουλειά του προπονητή στην Ελλάδα.
2: Είναι, και είναι άδικο, γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, μέχρι πρότινος, γιατί τώρα αλλάξαν αυτό καλοκαίρι, είχαμε πρόεδρο και αντιπρόεδρο στην Ένωση Προπονητών της EuroLeague, τον Δημήτρη Τούδη και τον Γιάννη Σφερόπουλο. Έχουμε προπονητές, καλή ώρα και εσύ coach στην Βουλγαρία και σε πόσες ομάδες, και πόσοι προπονητές από την Αραβία, το Μεξικό, το Περού, την Ευρώπη, την Αμερική, παντού. Δηλαδή είναι ένα από τα καλύτερα εξαγώγημα προϊόντα της Ελλάδας ο Έλληνας προπονητής μπάσκετ, και θα προσθέσω και ο Έλληνας προπονητής πόλο, γιατί και στο πόλο έχουμε τρομερή παράδοση προπονητών που βγαίνουν στο εξωτερικό και έχουν και εθνικές ομάδες και διαπρέπουν. Και εδώ τους αντιμετωπίζουμε πολλές φορές σαν να τους έχουμε δεδομένους και λέμε, έλα ρε παιδί μου τώρα δεν... Από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος επηρεάζεται όταν ακούσει το χι πρόεδρο, τη διοίκηση, και σου λέει τι γίνεται τώρα, θέλει κάτι με ένα ξένο, θα ήταν η ομάδα, θα έστριβε καλύτερα, ας πούμε.
0: Ναι, είναι αυτό που συζητάμε, ναι. Ότι ο Έλληνας προπονητής στην Ελλάδα δεν τυχάνει του σεβασμού των παραγόντων των ελληνικών ομάδων. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά νομίζω ότι οι εξαιρέσεις είναι λιγότερες από τον κανόνα. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι υπάρχει και κάτι άλλο, το ότι ο Έλληνας προπονητής, αυτός τέλος πάντων που μπορεί και έχει δημιουργήσει ένα βιογραφικό που μπορεί να απευθυνθεί σε ομάδες εκτός Ελλάδος, λόγω αυτής της αποαξίωσης που συζητάμε, στρέφεται αυτός προς τα έξω. Δηλαδή πλέον οι Έλληνες προπονητές, έχω ακούσει πολλούς συναδέλφους, φίλους προπονητές με τους οποίους μιλάω, οι οποίοι θέτουν ως αφετηρία εργασίας έξω από την Ελλάδα. Mm-hmm. Για όλα αυτά που συζητήσαμε. Και δεν είναι μόνο το ότι αν επιλεγεί ένας Έλληνας προπονητής, είναι και κατά πόσο και με ποιον τρόπο και με ποια διαφορετικότητα στηρίζεται ο Έλληνας προπονητής την Ελλάδα από συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι Έλληνες. Δηλαδή το credit πάντοτε είναι μεγαλύτερο. Για όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς, γενικά, πώς βλέπεις πάντως αυτή την άνοδο στο ελληνικό πρωτάθλημα? Λίγο βλέπουμε, έχουμε πέντε ομάδες, γιατί είναι οι δύο της Θεσσαλονίκης, είναι και η ΑΕΚ που πάντα είναι υπολογίσιμη. Νομίζω είχαμε καιρό να δούμε, επειδή λέμε και για προπονητές ξένους οι Έλληνες, μια πλειάδα πολύ μεγάλων προπονητών, ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκας, Σπανούλης, Τρινκέρι, ο Σάκοτα είναι από τους παλαιότερους. Φαίνεται στα χαρτιά να είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων και ίσως και λίγο πιο ανταγωνιστικό από ότι στο παρελθόν.
0: Ναι. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο που λέγεται ελληνικό μπάσκετ από τη σεζόν τη φετινή, με την διαφοροποίηση, τη μεγάλη διαφοροποίηση από τα προηγούμενα χρόνια, που είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να θέσουμε είναι το εξής, γιατί σαφώς το πώς λειτουργούν οι ομάδες στο χτίσιμο των ομάδων τους και γενικά στο πώς οργανώνονται, είναι αναπόφευκτο να δημιουργήσει προσδοκίες κυρίως στο φύλαθλο κόσμο των δύο ομάδων, οι οποίες έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές, ευρωπαϊκές και ελληνικές, έχουν κατακτήσει τίτλους, διψάνε μετά από πολλά χρόνια να μπουν πάλι στη διαδικασία της κατάκτησης των τίτλων, και αυτό όλο πρέπει να το θέσουμε σε ποια βάση. Στη βάση ότι τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να υπήρχε μία αντίστοιχη μεταφορά δυναμικότητας από την ομάδα του Άρη και του ΠΑΟΚ προς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά τότε οι ομάδες δεν είχαν τόσο μεγάλη απόκληση. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ναι μεν ενισχύθηκαν, οργανώθηκαν, μας δείχνουν ότι το μέλλον του Άρη και του ΠΑΟΚ διαγράφεται λαμπρό, αλλά υπάρχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που η ψαλίδα δεν είναι ότι
1: είναι ακόμα μεγάλη σταθερή.
0: Δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα μείνουν σε μια σταθερότητα και οι άλλες δύο ομάδες θα προσπαθούν να τους φτάσουν όπως παλαιότερα. Εδώ οι δύο ομάδες πάνε να εκτοξευτούν.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε στην οργάνωση των γηπέδων τους, τον βλέπουμε στο τι budget δίνουν, στο τι παίκτες φέρουν μέσα στους οργανισμούς.
2: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι μία μάχη η οποία απαιτεί πρώτα απ' όλα χρόνο για να ευωδώσει, ενώ τη μάχη το να κλείσει ψαλίδα μεταξύ αυτών των ομάδων. Και πολύ καλά κάνετε και αναφέρετε και την ΑΕΚ, γιατί κατά την προσωπική μου εκτίμηση η ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει μία σταθερότητα. Μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή ικανή να ακολουθήσει τη διαδικασία των αριθμών, δηλαδή να κάνει ίδιο budget με τον ΠΑΟ και με τον Άρη, αλλά η εμπειρία από το ελληνικό και και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που συμμετέχει, η κατάκτηση, η συμμετοχή σε Final Four, νομίζω ότι μεγάλο δείγμα για το πώς λειτουργεί η ΑΕΚ είναι οι παίκτες, οι ξένοι που καταφέρνει και φέρνει, που πάντοτε είναι πολύ σωστά επιλεγμένοι, πολύ ποιοτικοί και δεν πάντοτε είναι έτοιμη να αναπληρώσει παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι έχει τροφοδοτήσει τη EuroLeague με δικούς της παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι είναι αυτή που βρήκε τον Άναλη φέτος και άλλαξε την εικόνα, δεν μπόρεσε να το βρει. Δηλαδή εννοώ ότι είναι και η ΑΕΚ μέσα σε μια δυναμική η οποία μπορεί να μην μεταφράζεται μόνο στο ποσό του budget. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι θα χρειαστεί υπομονή, κυρίως από την διαδικασία πια υπομονής από τους ανθρώπους καταρχήν που επενδύουν στον ΠΑΟ και στον Άρη, από τους φιλάθλους να καταλάβουν ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην παρθενογένεσή της και θα αποδώσει καρπούς σε κάποιο χρονικό διάστημα εύλογο και όχι άμεσα, και είμαι σίγουρος ότι πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να αντιληφθεί πραγματικά τι μπορούν να συνεισφέρουν οι δύο διοικήσεις των ομάδων του ΠΑΟΚ και του Άρη στο μέλλον. Βλέπουμε κάτι αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, γιατί και οι δύο ομάδες ξεκινάνε φέτος τη μεγάλη τους αλλαγή, και νομίζω ότι σε 2-3 χρόνια θα συζητάμε και θα λέμε ότι κανένας δεν σκεφτόταν ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μπορεί να φτάσει εκεί που θα φτάσουν. Άρα νομίζω ότι πρώτα απ' όλα σύνεση και υπομονή. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες αυτές, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, θα θέσουν ως προτεραιότητα να βρουν πρώτα το δρόμο τους μέσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά να γίνουν ανταγωνιστικές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και σίγουρα η διαδικασία έχει ένα όνομα και για τις δύο ομάδες, που λέγεται συμμετοχή στη EuroLeague. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν μέσα από χαμηλότερη λίγα, και δεν μπορεί αυτό που χτίζεται να κάνει match με κάτι λιγότερο από τη συμμετοχή του στη EuroLeague. Εκεί θα μπει σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή, που πρέπει αυτά τα χρόνια μέχρι που να μπουν οι ομάδες, ευχόμαστε να μπουν όσο το δυνατόν συντομότερα στη EuroLeague, μέσα από αυτή τη δεξαμενή, δηλαδή της EuroLeague, να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν και τους μεγαλεπίβολους στόχους που σίγουρα έχουν και ήδη.
2: Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, κότς, επειδή έχετε ζήσει στη Θεσσαλονίκη και ξέρετε και τις ομάδες και τον κόσμο, ότι είναι τίτλος για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη το ότι πετύχανε την οικονομική εξυγίανση κάποια στιγμή. Γιατί ο κόσμος θέλει κάθε φορά μεταγραφές και σου λέει τα χρέη άστα στην άκρη, θα τα βρούμε. Και γινόταν ένας φαύλος κύκλος με τα χρέη να μεγαλώνουν, τις ομάδες να μην μπορούν να αναπνεύσουν και να μην μπορούν να προσελκύσουν και επενδυτές όπως έγινε τώρα. Δηλαδή τώρα δεν είδε ο Σιάο ή ο Μητσοτακίδης, είδανε κάτι να έχει γίνει. Είδανε τις ομάδες να είναι νοικοκυρεμένες, να έχει μπει μια σειρά. Μπήκε μια σειρά στις ομάδες τελευταία χρόνια, έγινε μια οικονομική εξυγίανση. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα είναι σαν τίτλος και ας μην είναι ένα κύπελο στην τροπεοθήκη των ομάδων.
0: Συμφωνώ 100% και αυτό που πρέπει να πούμε εδώ είναι το εξής. Η παρακαταθήκη, ό,τι και να γίνει, αν παραδείγματος χάρη θεωρήσουμε ότι οι διοικήσεις των δύο ομάδων έχουν υπογράψει με τους παίκτες που υπέγραψαν, που είναι υψηλού επίπεδου, έδωσαν συγκεκριμένο μπάτζετ και τα κατάφεραν, συγγνώμη, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Ότι οι παίκτες του χρόνου μπορεί να μην υπάρχουν στις ομάδες, να έρθουν άλλοι. Αλλά το σβήσιμο των χρεών είναι η παρακαταθήκη και το μεγάλο βραβείο το οποίο παίρνουν οι δύο διοικήσεις των δύο ομάδων, οι οποίες βγάλανε από αυτό το τέλμα τις δύο ομάδες, μπορέσανε με αυτό τον τρόπο να κάνουν το πιο σπουδαίο κατά την προσωπική μου εκτίμηση, που είναι να δώσουν όραμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι ομάδες οι οποίες τροφοδοτούν τον οργανισμό, τους φιλάθλους, τη συνέχιση της ιστορίας τους, μόνο αν υπάρχει όραμα. Δεν μπορούν να βλέπουν μικρά πράγματα, δεν μπορούν να βλέπουν βραχυπρόθεσμους στόχους, θέλουν να δουν μεγάλους τίτλους, μεγάλες πορείες, μεγάλες νίκες. Αυτό είναι το όραμα και αυτή είναι η παρακαταθήκη, θα έλεγα, η κυρίως... και η επίτευξη του κυρίου στόχου, συγγνώμη, που έκαναν οι δύο διοικήσεις των ομάδων και γι' αυτό το λόγο νομίζω θα μείνουν και γραμμένες στα βιβλία των δύο ομάδων οι άνθρωποι που τις βοήθησαν να βγουν από το τέρμα των χρημάτων που πρόσφερσαν.
2: Μάλιστα. Και δεν μπορούμε να μην κλείσουμε με μία κουβέντα και την εθνική ομάδα, γιατί είμαστε σε εβδομάδα εθνικής ομάδας, τελειώσαμε τα φιλικά, έχουμε κάνει εμείς τη ζωή μας δύσκολη, αλλά θα συμφωνείτε, κότς, ότι η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αγώνες τελικούς, σε εισαγωγικά.
0: Κοιτάξτε, θα είμαι έτσι... θα ξεκινήσω από το βασικό. Το βασικό είναι ότι αν η εικόνα της εθνικής ομάδος είναι αυτή που περιμέναμε να δούμε και αυτή που θέλουμε να δούμε. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν είναι. Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, θα έλεγα με τα παιχνίδια που δώσαμε εναντίον της Ρουμανίας και της Πορτογαλίας, αλλά και τα δύο φιλικά παιχνίδια που παίξαμε, την Πολωνία και την Κύπρο. Αμέσως όμως πρέπει να δούμε τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια ομάδα, σε μια εθνική ομάδα, γιατί μπορούμε να κάνουμε σύνδεση προηγουμένως με αυτό που αναφέραμε για το ότι οι καλές ομάδες πρέπει να δημιουργήσουν ένα κορμό παικτών και πάνω σε αυτό να χτίζουν. Είναι πολύ δύσκολο στην εθνική ομάδα να παρουσιάζεται, επειδή υπάρχει λίγος χρόνος οι παίκτες να βρεθούν μαζί, λίγος χρόνος προπόνησης, μικρός χρόνος απορρόφησης, να παρουσιάζει η εθνική ομάδα με διαφορετικά πρόσωπα, και δεν είναι τα πρόσωπα, είναι το τι μπορούν να κάνουν τα πρόσωπα μέσα στο γήπεδο σε σταθερή βάση. Άρα όταν παρουσιάζονται ομάδες οι οποίες οι παίκτες διαφοροποιούν τη διαδικασία της απόδοσης, επειδή είναι άλλοι έρχονται αργά, άλλοι δεν έχουν συμμετάσχει πριν, δεν μπορούν να συνεργαστούν με παίχτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ, τότε παρουσιάζεται ένα πρόσωπο, αυτό που είδαμε της εθνικής, το οποίο δεν έχει σταθερότητα και σε συγκεκριμένα σημεία, όπως αναφέρω το αμυντικό κομμάτι, παρουσιάζει κενά. Τώρα, επειδή αυτή είναι μια τοποθέτηση, θεωρώ ότι η λύση πάνω σε αυτή τη διαδικασία, και επειδή μιλάμε για εθνικές ομάδες, είναι το πόσο οι παίκτες μπορούν να παρουσιαστούν με μεγαλύτερη συγκέντρωση και μεγαλύτερη αυταπάρνηση και ενέργεια για να καλύψουν, επειδή αυτά δεν καλύπτονται εύκολα, αυτά που προανέφερα, να καλύψουν οποιασδήποτε αδυναμίες, οποιαδήποτε κενά παρουσιάζει αυτή η όχι σταθερή βάση παικτών, οι οποίοι θα έχουν, επειδή συναντήθηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα, για παράδειγμα, θα έχουν να ξεκινήσουν από το 3 στην κλίμακα του 10 και όχι πάλι από το 0. Έχουμε να δώσουμε 2 παιχνίδια με την Ουκρανία και με την Ισπανία, τα οποία είναι must win παιχνίδια. Με την Ουκρανία να αναφέρουμε ότι το παιχνίδι θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο, άρα μολονότι είναι εκτός έδρας το παιχνίδι, έχουμε και ένα αβαντάζ όσον αφορά το ότι θα παίξουμε.
1: Και εκεί που πήραμε και το μετάλλιο, έτσι.
2: Υπάρχει γι' αυτό το...
1: Συμβολικό είναι.
0: Ναι,
1: μας έρνει...
2: Ξυπνάει μήνες, ναι, ευχάριστο.
0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει σίγουρα να το κερδίσουμε, είναι must win. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με τη λογική, γιατί δεν έχουμε κάποιο άλλο δείγμα του δείγματος που έχουμε από την εθνική ομάδα στα τελευταία 4 παιχνίδια, αλλά και με τη λογική ότι η Ουκρανία είναι μια ομάδα η οποία είναι επικίνδυνη. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω ότι είναι μια ομάδα, σίγουρα δεν είναι καλύτερη από την εθνική μας, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι επικίνδυνη. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε, γιατί ο Σούλγια, ο οποίος υπέγραψε αυτή τη Ρεάλ, θα είναι μέσα στο ρόστερ της Ουκρανίας. Mm-hmm. Ο Μιχαλιού, που ξέρουμε την δυναμική του και το επίπεδό του. Υπάρχουν παίκτες σε πολύ αξιόλογες μονάδες και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, σίγουρα να εμφανιστούμε με μεγαλύτερη ενέργεια, συγκέντρωση και μεγαλύτερη αυταπάρνηση, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Για το δεύτερο παιχνίδι με την Ισπανία, εδώ πέρα υπάρχει ένας γρίφος. Ο γρίφος λέγεται το ότι η Ισπανική Ομοσπονδία και ο προπονητής αποφάσισαν να μην δώσουν φιλικά παιχνίδια για αυτό το παράθυρο. Άρα δεν μπορούμε να δούμε πουθενά ούτε το πώς χρησιμοποιούνται οι παίκτες της Ισπανίας, ούτε το τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής. Θα είναι μια μεγάλη έκπληξη. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή, όταν πληροφορήθηκα ότι αποφάσισα να μην κάνω φιλικά παιχνίδια, ειλικρινά είπα ότι αυτή η ομάδα θα έχει το αβαντάζ. Γιατί το να δώσεις φιλικά παιχνίδια, στα οποία οι παίκτες είτε είναι ανέτοιμοι, είτε θεωρούν ότι πρέπει να προσπαθήσουν λιγότερο γιατί είναι φιλικό παιχνίδι και πρέπει να κρατήσουν δυνάμεις για το... Δυνάμεις εννοώ να προστατεύσουν τον εαυτό τους περισσότερο εκεί το θέτω, για το επίσημο παιχνίδι. Νομίζω ότι τελικά το κέρδος δεν υπάρχει στο φιλικό παιχνίδι και η εκτίμησή μου είναι καλύτερα δυνατές προπονήσεις, ελεγχόμενες από τον προπονητή, ελεγχόμενοι και οι παίκτες, δίνουν καλύτερη ετοιμότητα σε μια ομάδα.
1: Πιστεύεις, coach, ότι, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, πιστεύεις ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν μυστικά τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας προπονητής, να ευνηδιάσει τέλος πάντων τον άλλον, ακόμα και σε επίπεδο εθνικής ομάδας? Γιατί τέλος πάντων σε ένα σύλλογο, όταν έχεις καιρό μπροστά σου, μπορείς να δουλέψεις κάποια πράγματα, αλλά όπως είπες, είναι επεπερασμένος ο χρόνος που έχει ο κάθε ομοσπονδιακός προπονητής στους παίκτες στη διάθεσή του. Μπορεί εδώ η Ισπανία, ας πούμε, να μας, ακολουθώντας και αυτή την τακτική, να μας ευνηδιάσουν παρουσιάζοντας κάτι που να μην περιμένουμε καθόλου στο παιχνίδι αυτό?
0: Θα σας απαντήσω ως εξής, ότι παλαιότερα αυτού του είδους οι ευνηδιασμοί είχαν άλλο χαρακτήρα, ενώ στο σύγχρονο μπάσκετ το να ευνηδιάσεις τον αντίπαλο έχει άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μπορώ να πω ότι ένα παράδειγμα ευνηδιασμού στο σύγχρονο μπάσκετ είναι το πώς θα παρουσιαστείς αμυντικά, με τι ματσαρίσματα θα πας επάνω στους συγκεκριμένους παίκτες. Δεν χρειάζεται δηλαδή που παλαιότερα περισσότερο ευνηδιάζεσαι στον αντίπαλο με κάποιο καινούριο επιθετικό παιχνίδι, με μια διαδικασία να περάσεις ένα παίχτη σε διαφορετική θέση από ότι θα ξέραν οι αντίπαλοι ότι μπορεί να παίξει, φτάναμε μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή, επειδή προτεύει η ταχύτητα, προτεύει η γρήγορη απόφαση, προτεύει η γρήγορη εκτέλεση, τα χαρακτηριστικά ευνηδιασμού είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα ετοιμαστούν πάρα πολύ καλά οι Ισπανοί για να μπορέσουν να μας πάρουν τα δυνατά κομμάτια τα οποία έχουμε δείξει εμείς ότι έχουμε επιθετικά, και σίγουρα να στήσει τα χτυπήματά τους στη δική τους επίθεση πάνω στις αμυντικές αδυναμίες που δείξαμε στα 4 τελευταία παιχνίδια. Αυτό θα γίνει σίγουρα.
2: Μάλιστα. Κότς, είναι πάντα χαρά να μιλάμε. Οι αναλύσεις σου είναι εξαιρετικές
1: και τοποθετήσεις και σκέψη και φράδια και to the point.
2: Και ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα στη νέα προσπάθεια, στη Τζένο Μόρετς. Υγεία πάνω απ' όλα, που είναι το βασικό. Και εμείς πάντα λέμε, θέλουμε να βλέπουμε τους Έλληνες και στην Ελλάδα. Δεν χωράτε όλοι, είναι δεδομένο, αλλά τους καλούς προπονητές θέλουμε να τους έχουμε κοντά μας. Γι' αυτό το λέω. Αλλά ό,τι καλύτερο, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Η συζήτησή μας είναι υψηλού επίπεδου. Εσείς είσαστε αυτοί που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε τόσο υψηλό επίπεδο. Οι τοποθετήσεις σας, οι ερωτήσεις σας, ειλικρινά, με κάνουν να σκέφτομαι παραπάνω και να λέω πράγματα τα οποία τα φιλτράρω και τα αναλύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς. Έδωσες και άσχες θεωρές, λοιπόν.
2: Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Καλή δύναμη. Βεβαίως, καλή δύναμη. Γεια σου, Κώστα.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι εβδομάδα εθνικής ομάδας. Τελειώσαμε τα φιλικά χθες, μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς εισαγωγικά και πάμε να μιλήσουμε με ένα εκλεκτό μέλος της
1: Εθνικής. Θα γράψει μαυρομύτα, τέλη μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτό ασχολούμαι.
0: Με τον άνθρωπο που έχει την ευθύνη για να παρουσιάζονται παίκτες έσω έτοιμοι και τους κόβει και το γλυκό από ό,τι έχουμε μάθει και γρινιάζουν, αλλά εμπάσχει ότι δεν ξέρω αν έχει μπει το γλυκό. Φέτος Ανδρέας Γκατζούλης μαζί μας, τον καλό μεσημέρι. Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Φυσικά δεν υπάρχουν γλυκά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μα υπάρχουν με στέβια, ούτε με στέβια με αυτά. Πώς τα λένε αυτά, στέβια με τα άλλα, τα βιολογικά, κάτι.
2: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ένα μπισκοτάκι, τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Λέγαμε πριν.
2: Μετά τον αγώνα,
1: ναι.
0: Είσαι γενέθλια. Λέγαμε πριν με τον Αργύρη Ανδρέα ότι τα παλιά χρόνια, τη δεκαετία του 80 τώρα, φεύγαν οι παίκτες των ομάδων. Α πούμε, πηγαίναν καλοκαιρινές διακοπές και γινόταν ο χαμός. Να τα ουζάκια, να οι μεζέδες. Πλέον οι παίκτες νομίζω έχουν μπει λίγο σε πιο επαγγελματικό επίπεδο να προσέχουν τον εαυτό τους. Αλλά εσύ που τους υποδέχεστε, το είδες και το βλέπεις και εσύ στην πράξη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με περασμένες δεκαετίες, ότι και οι παίκτες πια είναι πιο προσεκτικοί στις διακοπές τους, προσέχουν το σώμα τους.
2: Να σας πω λίγο, έχουν αλλάξει τα πράγματα σε όλο τον πρωταθλητισμό, έχουν αλλάξει πάρα πολύ, όπως επίσης στην καθημερινότητα της ζωής μας. Δηλαδή πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε τόσο μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας. Εγώ θυμάμαι παλιά και στην εθνική ομάδα πηγαίναμε στο βουνό 2 εβδομάδες, τρεξίματα έξω, σε όλες τις ομάδες. Μια προετοιμασία, λέγαμε ότι διαρκεί 8 εβδομάδες.
1: Βγήκε η γλώσσα των παικτών, ναι, και αυτά.
2: Τώρα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, έχουν αλλάξει. Η προετοιμασία σε όλες, εμένα δεν μου αρέσει η λέξη προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Προετοιμασία κάνει στο στίβο που κάνουν 6 μήνες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα το training camp είναι 1 εβδομάδα, ένα μήνα είναι στις ομάδες, ένα μήνα είναι με τα φιλικά ώσπου να αρχίσει σεζόν.
0: Ναι.
2: Τώρα οι ομάδες Γερολίκας έχουν ξεκινήσει τώρα αυτές τις μέρες.
0: Πώς μπορούμε να το λέμε, γιατί θα μας βοηθήσει και εμάς που γράφουμε ξεκίνησαν προετοιμασία ομάδες. Πώς ουσιαστικά είναι η αρχή της σεζόν, μπορούμε να πούμε.
2: Ναι.
0: Είναι αρχή σεζόν, ναι. Γιατί πράγματι προετοιμασία, όταν λέμε ή κάνει ο άλλος προετοιμασία για, σε ατομικά αθλήματα.
2: Αυτό γιατί ήταν οι πιο πολλοί γυμναστές προέρχονται από το στίβο, όπως και εγώ προέρχομαι από το στίβο.
0: Ναι.
2: Στο στίβο κάνω μια προετοιμασία 6 μήνες, 7 μήνες για να τρέξω 1 μήνα.
0: Βέβαια.
2: 1 μήνα διαρκεί αγωνιστική περίοδο. Μα στα ομαδικά αθλήματα είναι το ανάποδο.
1: Σωστά.
0: Είναι ένας μήνας για να δουλέψει 11, μετά να τρέξει 11.
2: Αλλά αυτός ο όρος καθιερώθηκε από τους στιβικούς, το οποίο και εγώ το έλεγα, το οποίο δεν μου αρέσει με να λέξει.
0: Ναι. Μα είναι λάθος ουσιαστικά, είναι μάλλον λάθος, επί της ουσίας δεν είναι σωστό, γιατί είναι αρχή σεζόν ουσιαστικά.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σε τι κατάσταση λοιπόν έτσι είμαστε
1: αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή τι είναι, ότι λένε ξεκινάμε τότε, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος, πρέπει να κάνεις μόνος σου. Η πιο σημαντική περίοδος πλέον ενός αθλητή ομαδικών αθλημάτων είναι το καλοκαίρι, το λεγόμενο off-season. Γιατί έτσι πως είναι το format πλέον των παιχνιδιών, δηλαδή όλες τις ομάδες κάνουν από 60 έως 80 παιχνιδιά, δεν μπορεί να κάνεις πολύ προπονήσεις, αλλά πρέπει να έρθεις έτοιμος. Το πιο σημαντικό για έναν αθλητή ομαδικών αθλημάτων είναι η δουλειά που κάνεις το καλοκαίρι. Είναι η πιο σημαντική περίοδος για ένα επαγγελματία αθλητή.
1: Και η δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο, ας πούμε, να μείνεις στα κιλά σου ή τέλος πάντων να γυμνάζεσαι
0: και
1: να
0: κάνεις
1: και ατομικά, να βελτιώνεις τα στοιχεία σου, αυτό δεν είναι.
2: Πρέπει να κάνεις 3 πράγματα. Πρώτον, δουλειά στο γυμναστήριο, δηλαδή προπόνηση δύναμης, δουλειά στο μπάσκετ, ατομική προπόνηση, και conditioning εκτός γηπέδου. Άμα κάνεις μόνο μπάσκετ, είναι λάθος. Εάν κάνεις μόνο δύναμη χωρίς μπάσκετ, είναι λάθος. Πρέπει να τα κάνεις και τα τρία. Αυτό είναι ένα... Πρέπει να τα κάνεις όλα. Και κάτι άλλο. Πρέπει να κάνεις, να έχεις συνέπεια στην προπόνηση. Όχι κάνω 2 φορές την εβδομάδα. Πρέπει να κάνεις 4 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Μίνιμουμ.
2: το λιγότερο.
0: Σε περίοδο διακοπών ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Τι διακοπές, επαγγελματία. Γιατί ένας εργαζόμενος πόσες μέρες διακοπές παίρνει. Τελειώνει η περίοδος, η διαγωνιστική περίοδος. Ανάλογα πόσο παιχνίδια έχει παίξει κανείς, παίρνει και την ανάλογη άδεια ή τι τραυματισμούς είχε. Και μετά ξεκινάει η προπόνηση.
0: Βέβαια.
2: Ανάλογα την ηλικία και τον αριθμό παιχνιδιών του κάθε παίχτη. Η οποία είναι ανάλογα, είναι κάποιος που δεν έχει πάρα πολύ, κάθε 10 μέρες. Ένας που έχει παίξει αρκετά, 20 μέρες μάξι. Όπως όλοι οι εργαζόμενοι δηλαδή.
0: Ναι. Άρα για να καταλάβουμε, το σώμα, ας πούμε, μπορεί να σε αφήσει τόσο πολύ, αν μείνεις, ας πούμε, 10 μέρες και είσαι μόνο μπάνια στην παραλία, ναι, βόλτες και δεν πας καθόλου γυμναστήριο, μπορεί να πας πίσω 2 μήνες, ας πούμε, σε φυσική κατάσταση.
2: Όχι. Πρέπει το σώμα μετά τη σεζόν πρέπει να ξεκουραστεί. Να κάνει ένα restart, πρέπει να ξεκουραστεί, είναι υποχρεωτικό αυτό.
0: Από φόρτιση που λέμε.
2: Ακριβώς, δεν είναι μόνο σωματική, είναι και πνευματική.
0: Και πνευματική, βέβαια.
2: Ανάλογα πόσα, κάποιος που έχει παίξει λίγα παιχνίδια και μικρό χρόνο συμμετοχής, καταλαβαίνετε, πρέπει να κρατήσει λιγότερο.
0: Ναι.
2: Από έναν παίχτη που έχει παίξει πολλά παιχνίδια με μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Δεν μπορεί να κρατήσουν όλοι το ίδιο πράγμα. Την ίδια, τις ίδιες
0: συνέχεια.
2: Είναι λάθος αυτό. Ανάλογα, σας είπα, ότι πόσο έχει παίξει κανείς. Πόσα παιχνίδια, πόσα λεπτά. Και φυσικά είναι μια καλή περίοδος του καλοκαίρι να φτιάξεις τους τραυματισμούς σου. Δηλαδή πρέπει να, το πρώτο που θα κοιτάξεις, πρέπει να φτιάξεις τους τραυματισμούς που έχεις και μετά να ξεκινήσεις. Αλλά είναι η πιο σημαντική περίοδος πλέον για τον επαγγελματία αθλητή.
1: Πάντως, και να έρθουμε και στα της εθνικής ομάδας, που είναι και το άμεσο έτσι, θέμα μας, της κουβέντας, φαντάζομαι ότι η εξίσωση είναι λίγο πιο δύσκολη από ότι όταν διαχειρίζεσαι τους παίκτες ενός συλλόγου, γιατί οι παίκτες έρχονται από διαφορετικούς συλλόγους και όχι μόνο είναι διαφορετική η λογική, τέλος πάντων, που μπορεί να δουλεύουν, αλλά και είναι και διαφορετική η καταπώνηση που έχουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και άλλη η χρησιμοποίησή τους, τα λεπτά που έχουν παίξει, το πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί. Άρα λοιπόν οι φάκελοι τους οποίους διαχειρίζεσαι και η δική σου δουλειά είναι λίγο πιο περίπλοκη από αυτή που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας εμείς, ότι ένας γυμναστής είναι και τους λέει πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια. Δεν είναι έτσι προφανώς.
2: Θα σας πω λίγο ότι είναι άλλη προπόνηση, είναι άλλο πράγμα η εθνική ομάδα, άλλο πράγμα η ομάδα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τώρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχουν στο Ρωμαίο Ουκρανία και Ισπανία, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο παράθυρο. Δεν ήταν τα παράθυρα τα προηγούμενα, αυτό που υπάρχει το Νοεμβρίο, του Φεβρουαρίου ή του Ιούλιο. Καμία σχέση. Γιατί οι παίχτες έρχονται από τις διακοπές.
1: Από τις διακοπές.
2: Σε εισαγωγικά. Εμείς μόλις τελειώσε το προηγούμενο παράθυρο, ήμασταν σε επικοινωνία με όλους τους παίχτες. Είχαμε μια δεξαμενή 20-22 παίχτων που λέγαμε ότι θα είναι διαθέσιμοι και όλο το καλοκαίρι είχαμε επικοινωνία μια φορά την εβδομάδα. Πρώτα κοιτάξαμε τα θέματα τραυματισμών τους, π.χ. του Καλαϊτζάκη και του Ντίνου, του Μίτογλου, το οποίο στα προηγούμενα παράθυρα δεν ήρθαν γιατί ήταν τραυματίες.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς ήταν η αποκατάστασή τους, αυτοί που ήταν υγιείς, τι προπονήσεις κάνουν. Εγώ προσωπικά μιλούσα και με τους ίδιους, αλλά και με τους προπονητές και γυμναστές τους. Κάνουμε αυτό, πώς είναι το πλάνο. Και 14 Αυγούστου που μαζευτήκαμε ήταν όλοι σε ένα καλό επίπεδο. Κάποιος λίγο καλύτερα, κάποιος λίγο χειρότερα, αλλά υπάρχει, δεν ήταν κάποιος που ήρθε από τα μπάνια. Αλλά να σας πω ένα πράγμα. Εμείς ξεκινήσαμε 14 Αυγούστου, δεν έχουμε πάρει ούτε μία μέρα day off. Το πρώτο day off πήραμε είναι σήμερα, 25. Τα παιδιά έχουν εξαιρετική διάθεση, έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση που είναι η εθνική ομάδα και τα δύο επόμενα παιχνίδια, πόσο κρίσιμα είναι για μας αυτά τα δύο παιχνίδια Final Four. Οι προπονήσεις που έχουμε κάνει ήταν πολύ ποιοτικές, με μεγάλη ένταση. Πολύ ποιοτικές, με μεγάλη ένταση.

0: από τη συνέπειά τους.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και νομίζω για την εποχή μας σε καλή κατάσταση. Σίγουρα τα φιλικά αυτά βγάλαν ορισμένα συμπεράσματα. Άλλα τα μάτια των φιλάθλων, άλλα τα μάτια του προπονητή.
2: Έτσι.
0: Και άλλα τα μάτια των δικά μας.
2: Και αυτό έχει σημασία να το λες, βέβαια.
0: Ακριβώς, υπήρχε περιορισμός χρόνου, κοιτούσαμε άλλα πράγματα.
1: Μα γι' αυτό είναι για τα φιλικά. Το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που μπορεί να κοιτάξετε.
0: Δεν κοιτάμε καθόλου αυτό.
1: Έτσι. Πάντως ήταν δύσκολα και ισχύει για όλες τις ομάδες, γιατί δεν το λέω σαν δικαιολογία, γι' αυτό προλαμβάνω και λέω αυτό, ότι ήταν και τα δύο παράθυρα πολύ δύσκολα χρονικά. Δηλαδή το προηγούμενο ήταν στο τέλος μιας εξαντλητικής σεζόν για όλους, όπου θέλανε οι παίκτες άντε να τελειώνουμε, ας μας παίξουμε και αυτά δύο. Και τώρα εδώ είναι στην αρχή, πριν μια σεζόν, μετά τις διακοπές. Δηλαδή είναι δύσκολα παράθυρα διαχειρίσιμα.
0: Είναι ίσως τα πιο δύσκολα παράθυρα.
1: Έτσι.
0: Από τα τέσσερα που
2: είχαμε. Έτσι. Γιατί τα άλλα είναι μέσα στη σεζόν, Νοέμβριο-Φεβρουάριο.
0: Το παράθυρο του Ιουλίου που είχαμε τέσσερις κατηγορίες διαφορετικές επιπέδων. Δηλαδή είχαμε παιδιά τα οποία είχαν τελειώσει 20 Απριλίου, που τελειώσει η κανονική διάρκεια και δεν είχαμε παίξει πλέον. Είχαμε παιδιά τα οποία είχαν τελειώσει, είχαν παίξει play-off και είχαν τελειώσει 20 Μαΐου. Και είχαμε παιδιά τα οποία ήταν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαμε τελειώσει 13
1: Ιουνίου.
0: Αλλά ήταν από αυτούς, μερικοί ήταν στην ομάδα και δεν παίζαν, δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Ο Λαριτζάκης, ο Όμηρος, ο Καλαϊτζάκης, εδώ. Και μερικοί οι οποίοι είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής, δηλαδή είχε Παπα-Νικολάου. Το Λιόπουλος.
2: Πότε
0: είχαμε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα αφού έπρεπε να διαχειριστούμε. Το οποίο αυτό το πράγμα ήταν πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα έχουμε άλλες δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι έχουμε ένα επίπεδο. Δηλαδή όλοι ήρθαν από διακοπές, όλοι έχουν
1: αυτό,
0: κάνει.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Και μπήκαν όλοι φρέσκοι στο training camp. Κάναμε μια εβδομάδα καλή προπόνηση που σας είπα. Είχαμε βάλει τα δύο φιλικά λίγο πιο πολύ για να παίξουμε, για να φορμαρεστεί η ομάδα, για το κάρντιο, για να δούμε λίγο οι προπονητές τι θα βάλουν, θα βγάλουν. Ιδίως το φιλικό μου της Πολωνίας ήταν πάρα πολύ καλό φιλικό, ήταν πολύ σκληρό, είχε πολύ κοντάκτ.
1: Αυτό μπορεί να μας φανεί πολύ χρήσιμο, πιστεύω, για το παιχνίδι με την Ουκρανία, ειδικά το παιχνίδι με την Πολωνία.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Να πούμε λίγο, επειδή είπαμε για τους άντρες, αλλά να πούμε και για τους μικρούς. Ήταν ένα καλοκαίρι που είδαμε αρκετά πράγματα, είδαμε καλές προσπάθειες. Είπαμε στους μικρούς, για μας προσωπικά λέμε ότι δεν είναι το αποτέλεσμα να πάρουν ένα μετάλλιο, αλλά είναι το να μπορέσουν να βελτιωθούν, να παρουσιάσουν και να κερδίσουν αργότερα χρόνο συμμετοχής στις μεγάλες ομάδες τις εθνικές. Αλλά πώς το είδες εσύ, Ανδρέα, επειδή ήσασταν κοντά, τα είδατε και ο κόουτς παρακολούθησε και εσύ είδατε σχεδόν όλες τις εθνικές ομάδες.
0: Ακριβώς. Να σας πω, εγώ είδα όλα τα παιχνίδια, από όλα, Under 16, Under 18, Under 20 και εγώ και ο Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Έχει δει όλα τα μάτια. Και όχι μόνο αυτό, γιατί και τα μάτια των άλλων ομάδων. Βέβαια, γιατί ήθελα να δει λίγο τι γίνεται πανευρωπαϊκά, να δούμε η τάση, τα σώματα,
1: που πάμε,
0: τα
1: γίνεται, κορμιά,
0: πάμε, τι γίνεται. Τα είδαμε όλα τα παιχνίδια. Ο Σπανούλης πιο πολύ από μένα. Σίγουρα οι εθνικές ομάδες στο καλοκαίρι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν καλό καλοκαίρι για τις εθνικές ομάδες. Υπάρχουν παιδιά. Να σας πω κάτι, εμείς όλες τις μικρές εθνικές ομάδες τις έχουμε σε φακέλου. Τον κάθε παίχτη ξεχωριστά, τι κάνει, πώς ήταν το κάθε καλοκαίρι, τι βελτίωση έχει, τι πρέπει να βελτιώσει. Υπάρχει δηλαδή φάκελος για τον κάθε παίχτη.
2: Για τον κάθε παίχτη, ε. Ολόκληρη βιβλιοθήκη θα έχετε λοιπόν.
0: Ακριβώς, για να δούμε.
2: Γιατί τώρα... Συζητάμε τώρα για μια δεξαμενή που είναι κάθε καλοκαίρι είναι 40, 50, 60 παιδιά και κάπου εκεί είναι για κάθε ομάδα και για τις τρεις ομάδες μαζί.
0: Για να δούμε λίγο που πάμε, τι γίνεται, για να δούμε τι θα έχουμε για την εθνική ομάδα, ξέρω, μετά από 3 έως 5 χρόνια. Τι δεξαμενή έχουμε.

0: Πολύ σημαντικό.
1: Και φαντάζομαι ότι το ίδιο μπορεί να ισχύει και με πληροφορίες που παίρνετε και για τα παιδιά που είναι στην Αμερική, που παίρνουν στα κολέγια τώρα, είναι ένα ζήτημα και αυτό.
2: Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη παροικία εκεί πέρα, την οποία την παρακολουθεί η Ομοσπονδία, όχι μόνο στα κολέγια, αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή είχαμε το παιδί τώρα στο Under 16.
1: Ναι, το Μοναμά, τον Γιώργο, ναι.
2: Το Μοναμά, τον Γιώργο, ναι, ναι, το οποίο την είχαμε βρει. Εντάξει, υπάρχει ολόκληρο τμήμα scouting, συσταγωγικά, για τους ομογενείς που υπάρχουν εντός της χώρας.
1: Μα είναι σημαντικό και αυτό, και το συζητάγαμε και εκτός αέρα με το Γιάννη, επειδή είμαστε παλιοί εμείς μεγαλώσαμε με Καστρινάκη, με Γιατζόγλου, με Καλιγκάρης, με Βίδα, δηλαδή με παιδιά από τα οποία με Στεργάκο, τέλος πάντων πιο μετά. Που,
2: και με τον Σταυρόπουλο και
0: Σταυρόπουλο,
2: με τον Άρη, το ζωή του συμπατριώτη.
1: Βέβαια, τα...
0: Και είναι άδικο, λέγαμε, Αντρέα, τώρα θα μου πεις, και ισχύει και για τις άλλες ομάδες, το λέμε, αλλά είναι άδικο να βάζει η FIBA στην ίδια κατηγορία το WOCAP με τον Dorsey ή με τον Μήτρου Λόγκ. Και αντίστοιχα, δηλαδή υπάρχουν παίκτες που τους παίρνουν και τους κάνουν οι χώρες naturalize, δικαιούσε να κάνεις έναν, που είναι καθαρά δίνεις διαβατήριο σε έναν ξένο παίκτη, και είναι παίκτες που έχουν ξεκάθαρα ελληνικές ρίζες ή ο άλλος ισπανικές ή ιταλικές, και σου λέει η FIBA ότι επειδή δεν είχαν μέχρι τα 14, ας πούμε, είναι άδικο, δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια παίκτες που έχουν ακρεφνώς ελληνικές ρίζες, ας πούμε. Λέγαμε για τον Μπουλακίδα τώρα, που είναι και από τις δύο Έλληνες γονείς, ας πούμε, δεν μπορεί να.
2: Να σας πω κάτι άλλο για τις μικρές εθνικές ομάδες. Σίγουρα ήταν ένα καλό καλοκαίρι για τις μικρές εθνικές, πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή από παιδιά, και παρόλο και υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν κατέβηκαν, ξέρετε, στο Άντερ, του Έντιδε, πολλά κολέγια δεν άφησαν τα παιδιά, τα οποία εμείς, τα παιδιά θα τα παρακολουθούμε όλα, να ξέρετε. Τα παιδιά αυτά και που δεν ήθελαν να παίξουν, τα παρακολουθούμε τι γίνεται, ξέρω εγώ.
1: Αυτάλα, Λιωτόπουλο, Σπάρταλη, ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Αλλά πιστεύω ότι το κλειδί σε αυτό ήταν, είναι το Raising Star. Δεν μπορείτε να καταλάβετε το Raising Star πόσο έχει βοηθήσει τα παιδιά αυτά να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Γιατί τι κάνουν, παίζουν πολλά παιχνίδια ανταγωνιστικά με πιο δύσκολους αντιπάλους, και έτσι γίνεται καλύτερος. Αυτό πιστεύω ότι είναι τεράστια. Αυτό το τουρνουά είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι ήταν...
0: Κλειδί, ήταν...
2: Ήταν το κλειδί, ήταν από... βοήθησε πάρα πολύ στο να εξελιχθούν τα παιδιά και να δούμε αυτό που βλέπουμε τώρα. Και εγώ για το μέλλον είμαι αισιόδοξος, γιατί θα τους μπήκε και το Raising Star, νομίζω, και στους παιδες. Ήταν μια πάρα
0: πολύ... Κομβικό σημείο για τα Γιάννα.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ένα κομβικό σημείο.
2: Και νομίζω κάθε χρόνο θα το κάνουν και καλύτερα, θα φέρουν και πολλές ομάδες στο εξωτερικό. Αλλά είναι πάρα πολύ σωστή, πώς θα το πω, απόφαση, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί είναι όποιοι παρακολουθούν τις μικρές ηλικίες το βλέπουν αυτό, ότι υπάρχουν πολλές ομάδες μεν που παίζουν, αλλά οι καλές ομάδες που απαρτίζονται και από ταλέντα, και είναι τέλος πάντων σε ανώτερο επίπεδο, έχουν πολλά παιχνίδια στα οποία τα κερδίζουν τα παιχνίδια πολύ εύκολα. Δηλαδή βλέπεις διαφορές 30-40 πόντων, τέλος πάντων, όπου δεν πιέζονται τα παιδιά να δείξουν κάτι παραπάνω. Οπότε είναι κομβικό να έχεις κάθε εβδομάδα ένα ντέρμπι. Κάθε εβδομάδα, τέλος πάντων, κάθε εβδομάδα δεν γίνεται, αλλά να έχεις πολλά παιχνίδια τέτοια που να έχεις. Να πιέζεσαι κατά τη διάρκεια τη σεζόν, να παίξεις και να μην πας μόνο σε μια τελική φάση, τέλος πάντων, το καλοκαίρι.
2: Έτσι και γίνεσαι καλύτερος, και να ξέρετε τα παιδιά περιμένουν πότε θα είναι το επόμενο ρίζερ, πότε ξαναπαίζουμε. Δηλαδή τέτοια, οι ίδιες ομάδες το θέλουν αυτό, γιατί παίζουν δύσκολα παιχνίδια. Παίζουν δύσκολα παιχνίδια.
0: Επειδή έχει ζήσει το Βασίλη Σπανούλη από πιτσιρικά, βλέπεις χαρακτηριστικά στο γιο του μπαμπά, εννοώ στην επιμονή του, στη δουλειά του, στην τρέλα του με τον μπάσκετ.
2: Ναι, ο Θανάσης είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλή νοοτροπία. Βέβαια κουβαλά και ένα δύσκολο
0: επίπεδο. Βέβαια.
2: Αλλά η νοοτροπία του είναι πάρα πολύ καλή, και δεν μπορούσε να είναι και το αντίθετο, γιατί αυτό έχει μεγαλώσει.
0: Πού να γλιτώσει, πού θα, πώς θα γίνει σπίτι μετά και δεν θα, δεν υπάρχει.
2: Αλλά να σου πω λίγο, γενικώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν βελτιωθεί στο θέμα της νοοτροπίας.
0: Ναι.
2: Και με τα διήμερα που κάνουν, τόσο μιλάνε οι προπονητές τους, ότι κοιτάξτε παιδιά, πρέπει να γίνει αυτό, όπως τους μητράνε και αθλητικά.
0: Έχουν και περισσότερα εφόδια, να είμαστε ειλικρινείς, έχουν περισσότερα, δηλαδή αν θέλουν να δουλέψουν, που πιστεύω οι καλοί παίκτες θέλουν να το κάνουν, έχουν περισσότερα εφόδια, μπορούν δηλαδή να έχουν πολύ μεγάλη βοήθεια σε σχέση με...
2: Πρέπει να έχουν συνέπεια αυτό που κάνουν και να κάνουν να είναι σωστό το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τα παιδιά στις ηλικίες αυτές, είναι πολύ φορτωμένα. Φροντιστήρια, σχολεία, πρέπει να προσεχθεί λίγο το εβδομαδιαίο πλάνο.
0: Σωστό.
1: Ναι, και έχει σημασία και η αθλητικότητα που έχουν τα παιδιά αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι, επειδή είπατε ότι τα είδατε τα παιχνίδια και εσύ και ο κοτς, το μπάσκετ πάει προς τα εκεί, δηλαδή πάει προς την αθλητικότητα και την προσπαθούν όχι μόνο οι παραδοσιακές ομάδες, οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, ας πούμε, γενικά βλέπουμε και όλες οι ομάδες να επιλέγουν τέτοια κορμιά, τέτοια προσόντα, παιδιά με τέτοια προσόντα για να παίξουν. Και δεν τους μοιάζουν τέλος πάντων πλέον να βρουν τον 2-15 να παίξει. Τους ενδιαφέρει περισσότερο άλλα χαρακτηριστικά.
2: Έχει αλλάξει το μπάσκετ, είναι το πρώτο που κοιτάζει. Πρέπει να κοιτάξει πρώτα την αθλητικότητα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και μπάσκετ. Εμείς θα κοιτάξουμε όλα αυτά, εντάξει, υστερούμε λίγο στα κορμιά. Δηλαδή δεν έχουν ψηλό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, δεν έχουμε ένα παιδί εκεί πάνω από 2-10 να πούμε, έναν 7 footer παιδί μου να πούμε.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο υστερούμε στα κορμιά, αλλά θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε με την ταχύτητα.
1: Βέβαια, αυτό που μου έλεγε και πριν από λίγο καιρό που τον είχαμε φιλοδοξενήσει εδώ ο Κώστας ο Τσατσαρής, γνωστός ψηλός, και αυτός είναι ότι οι ψηλοί οριμάζουν και αθλητικά αλλά και το κορμί τους πιο αργά από ότι και θέλουν και... Τέλος πάντων, αν ο κοντός, κατά κάποιο τρόπο τώρα είναι ίσως λίγο παράξενο αυτό που λέμε τώρα, ο κοντός και ο ψηλός, αλλά αν ο κοντός θέλει, ας πούμε, μία καθοδήγηση, ο ψηλός θέλει 3 και 4 για να δείξει αυτά που μπορεί. Έτσι δεν είναι, δηλαδή ότι...
2: Ο ψηλός θέλει, έχει πιο αργό χρόνο ορίμασης, το αλήθεια είναι. Αλλά πλέον η αθλητικότητα παίζει το σημαντικό ρόλο, ίσως τον πρώτο ρόλο πλέον.
0: Βέβαια.
2: Τα κορμιά είναι... Πρέπει να καταλάβει ο αθλητικός δεν είναι αυτός που πηδάει ψηλά.
1: Όχι, βέβαια.
2: Είναι αυτός που καλύπτει, τις αποστάσεις πιο γρήγορα.
1: Έτσι.
2: Άρα και το γήπεδο.
0: Όπως θα βγάλει μεγάλη ενέργεια στην άμυνα, θα μπορέσει να είναι... Έτσι. Ναι, βέβαια.
2: Γιατί ο κόσμος είναι, λέει...
1: θεωρεί το αθλητικό αυτό που παιδί
0: που... Αυτός που καρφώνει, ας πούμε. Δεν είναι αθλητικός, ναι.
2: Και... Αθλητικότητα σημαίνει και αυτό, αλλά πρέπει να καλύπτεις το γήπεδο πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Μα γι' αυτό στην εποχή του λέγαμε παίκτη θαύματος Σαμπόνης. Δεν ήταν απλά ένας ψηλός που μπορούσε να καρφώσει, αλλά θα έκανε και σου, θα έπαιζε και άμυνα, θα ήταν και γρήγορος, θα ήταν και... Ήταν συνδυασμός πολλών πραγμάτων και σε άλλες βέβαια δεκαετίες. Μάλιστα. Αντρέα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά όμως, πάντα είναι μια κουβέντα μαζί, είναι... μας διαφωτεί, μας βοηθά και εμάς το να καταλάβουμε πράγματα και στο πώς μπορούμε να γράφουμε κάποια πράγματα πιο σωστά, γιατί είναι σημαντικό, είναι κάποιες λεπτομέρειες που είναι πίσω από το αυτό που λέγαμε τώρα το παράθυρο, γιατί ήταν με τέσσερα διαφορετικά επίπεδα παικτών. Είναι απίστευτο, δεν είχε πάει το μυαλό μας.
2: Αυτό δεν είναι σε
0: προετοιμασία.
1: Σε κατάσταση που βρίσκονται εκεί τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω αν το παίξαμε τελειώσει Απρίλιο-Μάιο.
1: Ναι, είναι κατανοητό αυτό.
2: Μερικοί δεν είχαν τελειώσει την κανονική
0: διάρκεια. Και Απρίλιο.
2: Απρίλιο μερικοί παίξαν πρώτη φάση play-off.
0: Ναι.
2: Και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού
0: παίξαν. Φτάσανε μέχρι μέσα Ιουνίου.
2: Παίξαν και μερικοί που δεν είχαν παίξει.
0: Βέβαια. Όπως και ο Τολιόπουλος πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής μετά στους τελικούς του πρωταθλήματος, για παράδειγμα. Σε αντίθεση με τον Νέο
2: Λαριτζάκης, με τον Τζίπουλο, δεν είχαν παραχρόνο συμμετοχής.
1: Και ούτε και ο Καλετζάκης για τον που βέβαια δεν αγωνίστηκε τότε.
0: Εμείς να ευχηθούμε να ζήσετε την Παρασκευή. Να ζήσετε την Παρασκευή πάλι μεγάλες στιγμές στη Ρήγα, γιατί έχουμε ωραίες αναμνήσεις εκεί για από το Σεπτέμβριο. Μακάρι, γιατί είναι ένα παιχνίδι, πραγματικά δεν υποτιμώ προς Θεού, το μάτς με την Ισπανία από μόνο του είναι ένα φοβερό παιχνίδι.
2: Παίζουμε με την Ουκρανία.
0: Αλλά με την αυτό, με την Ουκρανία είναι ένα μάτς πραγματικά κομβικότατο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα εντελώς. Ευχόμαστε τα καλύτερα, να είστε γεροί πάνω απ' όλα και να μας φέρετε χαμόγελα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Ενδιαφέρον αυτά που μας είπε ο Ανδρέας Γκατζούλης. Έτσι, είναι πράγματα ξέρεις, που πίσω από την κουρτίνα μπορεί να μην πάει το μυαλό μας και να τα. Παίζουν όμως το δικό τους ρόλο. Και είδες αυτό ότι η πιο σημαντική λέει περίοδος είναι το καλοκαίρι. Έτσι, πλέον για κάθε επαγγελματία αθλητή που θέλει να, και πρέπει να φυλάξει το. Να προφυλάξει και να προετοιμάσει τον εαυτό του για τη νέα περίοδο. Πριν πάμε στα, γιατί έχουμε μπόλικες ειδησούλες και να πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης ο Παλάτος, ένας πραγματικά ιστορικός παράγοντας του μπάσκετ, μπασκετάνθρωπος θα έλεγα. Εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Ήταν παράγοντας του Εσπέρου, είχε πρωτοστατήσει με τον επίσα ύμνηστο Πέτρο Καπαγέροφ στην ίδρυση της ΕΣΚΑΝΑ πριν από 95, πόσο είναι, 30 πλάς χρόνια.
1: 31 χρόνια πια.
0: Είχαν πρωτοστατήσει στην ίδρυση της ΕΣΚΑΝΑ, των σωματείων της Νοτίου Αττικής. Ήταν πάρα πολύ κοντά, στενός συνεργάτης του Προέδρου τότε της ΕΟΚ και FIBA Europe του Γιώργου του Βασιλακόπουλου, και τον θυμόμαστε σε πολλά Eurobasket, Mondobasket, ήταν πάντα κοντά στην εθνική. Δεν ήταν απλά από εξ αποστάσεως, ήταν στο γήπεδο, ήταν στα ποδητήρια από το 87 μέχρι και την Τουρκία το 2010. Mm-hmm. Σε Final Four, είτε του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Άρη, δεν ήταν πάνω από ομάδες, πάνω από έτσι, σύμβολα. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά που θα λείψει, και ευχόμαστε και εμείς από την πλευρά μας θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό, mm-hmm. που είχε χθες την πρώτη ουσιαστικά επαφή με το παρκέ, αλλά σήμερα ήταν η μέρα των δηλώσεων, ήταν έτσι μια άτυπη media day, και είχε ενδιαφέρον επειδή χθες όλα τα πλάνα πέφτανε λογικά στο Ζέλικο Μπράντοβιτς, μετά από 13 χρόνια ξαναπροπονεί τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center, αλλά πέφτανε και στο Δημήτρη Διαμαντίδη και πίσω από τον Ομπράδος του Μάικ Μπατίστ. Mm-hmm. Μια τριάδα που είχε μεγαλουργήσει ιδίως στο παρκέ ο coach στην άκρη του πάγκου, πλέον σε άλλα πόστα, δηλαδή εκτός παρκέ και οι άλλοι δύο, συνεργάτης ο Μάικ Μπατίστ, και εκεί στάθηκε και ο coach Ομπράντοβιτς, ότι ουσιαστικά είπε ότι είναι, η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι κάτι ξεχωριστό. Και έχει να κάνει, όταν ρωτήθηκε δηλαδή για τους συνεργάτες και ακριβώς για τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ, και λέει: ξέρετε ότι εδώ έχουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν δουλέψει στο παρελθόν. Ο Φράγκη είναι εδώ για τον Αλβέρτη, ο Διαμαντίδης είναι εδώ, ο Μάικ, ο Μπατίστ είναι εδώ. Έχω μερικούς παίκτες που έχουμε δουλέψει μαζί, πολύ χρήσιμο για εμάς. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να ξαναγίνουμε η ομάδα που όλοι καταλαβαίνουν τι είναι ο Παναθηναϊκός, τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός, να είμαστε σε όλους τους τομείς της ζωής, όχι μόνο στο μπάσκετ. Πρέπει να είμαστε στο απαιτούμενο επίπεδο. Και το λέει αυτό διότι οι παίκτες που έχουν βιώσει και λειτουργήσει και ζήσει τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, πόσο είναι καλύτεροι να μεταλαμπαδεύσουν και να μεταβιβάσουν στους νεότερους ή και στους ξένους παίκτες που είτε υπάρχουν στην ομάδα είτε έρχονται, το τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός ως σύλλογος και κάτι παραπάνω από μια μπασκετική ομάδα. Δεν είναι απλά μια μπασκετική ομάδα που θα πάει να διεκδικήσει τους τίτλους.
1: Είναι αυτό που λέμε, το γνωστό δημοσιογραφικό κλισέ για το βάρος της φανέλας, το οποίο ισχύει, είναι ένα από τα άειλα πράγματα που όλοι παραδέχονται ότι υπάρχουν, αλλά κάποιος πρέπει να το.
0: Ακριβώς.
1: Το συγκεκριμενοποιεί, ας το πούμε. Ακριβώς. Έτσι στους παίκτες. Γι' αυτό και πολλές ομάδες από αυτές που θεωρούνται θρηλυκές το κάνουν αυτό, δηλαδή ενεργοποιούν κάποιους παλιούς παίκτες ή τέλος πάντων συνεργάζονται επί πολλά χρόνια
0: και
1: με
0: ευτυχώς, ευτυχώς και επιτέλους θα πω με κεφαλαία γράμματα το κάνουν πολύ πιο έντονα και ελληνικές ομάδες. Το βλέπαμε στο παρελθόν κυρίως στο εξωτερικό και λέγαμε γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν εμπιστεύονται μπάσκετ άνθρωπους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία να είναι μέσα στην ομάδα σε κάποιο πόστο που να βοηθήσουν. Επίσης, επειδή είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πιο πλούσιο και το πιο ακριβό, αλλά και ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας του, θύμισε ο κότς Ομπράντοβιτς, που ποτέ δεν έχει φοβηθεί να πάρει ευθύνη, ούτε θα πει ποτέ θα ψάξει δικαιολογίες. Θύμισε όμως ότι όλοι καταλαβαίνουν την ποιότητα των παικτών που έχουμε, αλλά το θέμα είναι να παίξουμε ως ομάδα. Και γι' αυτό έχουμε δουλειά ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσες πολλές μέρες να δουλέψουμε όλοι μαζί. Δεν θα παραπονεθώ βέβαια ποτέ γι' αυτό. Μίλησα με το επιτελείο, τους παίκτες. Οι προσδοκίες πραγματικά είναι πολύ ψηλές. Λογικό. Ο στόχος πρέπει να είναι στις δύσκολες στιγμές να είμαστε όμως ενωμένοι. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό. Και περιμένει πώς και πώς να ολοκληρωθούν και τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων για να μπορέσουμε πια να δουλέψουμε έστω για κάποιο διάστημα μαζί πριν την σεζόν που ξεκινάει νωρίς φέτος. Mm-hmm. Θυμίζω ξεκινάει μέσα Σεπτεμβρίου με το Ευρωπαϊκό Super Cup της Euroleague για τον Ολυμπιακό, μετά με το Ελληνικό Super Cup, αλλά πριν το Ελληνικό Super Cup για πρώτη φορά θα έχουμε και σέντρα τζάμπολ στην Ευρωλίγα, έτσι, το 23-24 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Είναι σημαντικό, οπότε... Αυτό είπε ο Ζέλικο Παραδούς. Ένα από τα πρόσωπα που έκλεψε έτσι την παράσταση, ήταν λογικό, ήταν ο Μουστάφα Φαλ, όπου μετά από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό θα παίζει στον αιώνιο αντίπαλο. Όπως είπε, ήδη έχω αρχίσει να δημιουργώ αναμνήσεις εδώ. Δήλωσε εντυπωσιασμένος από όλο την κατάσταση του Telecom Center, τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού. Και επειδή ρωτήθηκε για το θέμα του διαβατηρίου, είπε ότι δεν είμαι εγώ, άλλοι είναι αρμόδιοι γι' αυτό, όταν το γίνει θα το μάθετε, γιατί δεν έχει πάρει ακόμα το πολυπόθητο ελληνικό διαβατήριο και είναι ένα θέμα που σίγουρα τον απασχολεί και τον ίδιο, γιατί θα μπορεί πλέον να παίξει ως Έλληνας, θα είναι μια περίπτωση σαν τον Τόμας Γκόκαπ, μόνο που θα το έχει πάρει με τις καταστάσεις, δηλαδή που έχει μείνει ένας άνθρωπος που δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην πούμε απλά αθλητής ή παίκτης, που είναι τόσα χρόνια στην ίδια χώρα, πληρεί τις προϋποθέσεις για αυτή την κατάσταση. Ένα από τα νέα πρόσωπα επίσης ήταν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος είπε ότι ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μάθουμε και τους υπόλοιπους παίκτες να μάθουν λίγα γαλλικά, γιατί θυμίζω έχουμε μια γαλλική παροικία
1: πλέον, πολύ
0: έτσι, και με τον Λεσόρ και με τον Φαλ και με τον και ο Μπάντιο, δεν είναι ουσιαστικά, είναι Σενεγαλέζος, αλλά μιλάει
1: γαλλικά,
0: αυτός
1: μιλάνε,
0: γαλλικά, ναι,
1: εκεί,
0: αλλά έχει πάρα πολλούς Γάλλους. Είπε ότι ήδη έχω μιλήσει με τον κότσο Μπράντοβιτς, είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ ανοιχτός και μου είπε να μην διστάζω να μιλάω μαζί του για ό,τι με απασχολεί, και όπως είπε, οι υποσχέσεις δεν είναι καλό πράγμα. Εγώ δεν μ' αρέσει να δίνω υποσχέσεις. Αυτό μπορώ να πω μόνο για τον εαυτό μου, θα πέσω το 100%. Φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτς και τίτλους γίνεται, και ο χαρακτήρας της ομάδας πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα που θα σεβόμαστε ένας τον άλλον, θα παίζουμε ενωμένοι και θα τα δίνουμε όλα κάθε βράδυ σε κάθε αγώνα. Και φυσικά και ο ίδιος, όπως και ο Φάλι, είπε ότι ανυπομονώ για το πρώτο παιχνίδι για να ζήσει την ατμόσφαιρα του κόσμου του Παναθηναϊκού. Όσο για τον αρχηγό, τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος είναι σίγουρο, γιατί με τον Κώστα Μπράντοβιτς έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση και έχει παραδειχθεί και ο ίδιος τον βοήθησε πάρα πολύ στο να εξελιχθεί μπασκετικά από την κοινή του θητεία στη Φενέρμπαχτσε, είπε ότι είναι ένας. Έκλεισε ένας πετυχημένος κύκλος, μια τριετία του coach Αταμάν, που είχαμε όμορφη συνεργασία. Απλά για τον coach Μπράντοβιτς θα πω ότι όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε με ανυπομονησία, γεννιούνται μεγάλες αναμνήσεις μετά από 13 χρόνια που έλειψε από τον Παναθηναϊκό για αυτά που είχε κάνει και είχε μεγαλουργήσει εδώ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως το μυαλό του δεν έχει τα προηγούμενα χρόνια, έχει νέα φιλοδοξία και πάντα έχει κυλάει η επιτυχία και η δίψα για νέες διακρίσεις, δηλαδή είναι σαν να ξεκινάει από το μηδέν. Αυτά είπε ο Κώστας Λούκας. Είπαμε ήταν μια άτυπη media day για τον Παναθηναϊκό, που όλες οι ομάδες Ευρωλίγκας εκεί μεταξύ 22 και 25 Αυγούστου ουσιαστικά ξεκίνησαν την προετοιμασία τους, ενώ οι άλλες ομάδες ξεκίνησαν καμιά δεκαριά μέρες νωρίτερα, όπως ο ΠΑΟΚ που έπαιξε και το πρώτο του φιλικό με την ομάδα των Σκοπίων και βρίσκεται στο Μέτσοβο, και μάλιστα είχαν ένα τετατέτ ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, ο
1: Αριστοτέλης
0: Μουστακίδης, με τον Ανδρέα Τρινκέρι, τα είπανε και...
1: Μια που πάμε και στους άλλους, να πούμε ότι έχουμε την ανακοίνωση της συμφωνίας της ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσαλμπούρη.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
1: Που επιστρέφει στην ομάδα μετά τη σεζόν 2018-19. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμόμουν αυτό. Νόμιζα ότι ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκε εκεί.
0: Και ψήνεται και του Λαρετζάκη.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό σαν ενδεχόμενο.
0: Είναι σε πολύ καλό σημείο.
1: Ο Τσαλμπούρης πέρσι στον Πανιόνιο, θα θυμίσω. Με καλούτσικα στατιστικά όσον αφορά τους πόντους, έτσι, τα rebound και αυτά. Βεβαίως, επειδή είναι παίκτης εν δυνάμει εθνικής ομάδας, πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα θέλουμε καλύτερα πράγματα να βλέπουμε από τα παιδιά αυτά. Όπως επίσης και την ανακοίνωση του Περιστερίου ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Σκράγκς, τον Αμερικανό παίκτη που είχε ανακοινώσει ότι θα έχει στο ρόστερ του στις 12 του μήνα. Ο Σκράκς, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος από τον Βασίλη Ξανθόπουλο σε θέμα φυσικής κατάστασης. Προφανώς αυτά που περίμενε ο coach δεν τα είδε, και οπότε από το να περιμένει τον παίκτη αποφάσισε να κάνει μια άλλη επιλογή. Μετά από 2 εβδομάδες λοιπόν η συνεργασία διακόπηκε. Ο Σκράξο, ο οποίος πέσει στην Πολωνία και τον είχε ανακοινώσει, όπως είπαμε, το Περιστέρι στις 12 του Αυγούστου, αλλά σήμερα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους.
0: Βέβαια. Και να πούμε ότι με την ευκαιρία ενός ιστορικού παιχνιδιού, το Ελλάδα-Κύπρος ήταν το πρώτο που έγινε επί ελληνικού εδάφους μετά από χρόνια. Είχαμε σαν συνέχεια, μετά το φιλικό που τελείωσε χθες στο Telecom Center εδώ δίπλα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Ολιώζης, υποδέχτηκε τους συναδέλφους του, τους νέους εκπροσώπους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία άλλαξε πρόσφατα και ηγεσία. Είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΟΚ, τον Λούι Δημητρίου, τον Γενικό Διευθυντή, τον Μαρίνο Μήτρου, και τον υπεύθυνο σχεδιασμού και ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδόπουλο, που αλλάξανε απόψεις. Και γενικά η Ελλάδα και η Κύπρος, νομίζω από πέρυσι και με αυτή τη συνδιοργάνωση, γιατί θυμίζω ότι η Κύπρος ήταν μία από τις χώρες συνδιοργανώτριες του EuroBasket 25 και είχε επιλέξει την Ελλάδα να είναι, ας το πούμε έτσι, ο μέντοράς της, δηλαδή να τη βοηθήσει στο σχεδιασμό και στην οργάνωση σε έναν όμιλο που ήταν και πολύ ευχάριστος για μας, και από το ελληνικό στοιχείο το έντονο, αλλά και την πολύ καλή πορεία που είχε η εθνική μας εκεί, αλλά και από το γεγονός ότι οι Κύπροι πήραν άριστα στον οργανωτικό τομέα και ζεστάθηκαν, νομίζω, και για μελλοντικές ενδεχομένως.
1: Ζεστάθηκαν και επειδή το ξέρεις ότι παρακολουθώ τα μικρά πρωταθλήματα, πρωταθλήματα των μικρών ηλικιών, μάλλον των εθνικών ομάδων, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο και στην, αγωνιστική τους
0: διάθεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως είναι πιο κάτω από μας επίπεδο και αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται να κουβεντιάσει κανείς για να το πει, αλλά
0: μην ξεχνάμε πως λειτουργήσε εμάς το Ευρωμπάσκετ το 87 και για αυτούς είναι
1: πολλά χρόνια στην τρίτη κατηγορία αυτών των διοργανώσεων, όπου ήταν οι ομάδες που είναι τέλος πάντων πιο πίσω και σε πληθυσμό, βέβαια, αλλά και σε
0: επίπεδο. Και θα κρατήσω ότι
1: τώρα είναι σε δεύτερη κατηγορία και είναι σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Ναι, δηλαδή τα χάνει μεν κάποια παιχνίδια, αλλά τα χάνει.
0: Και αναλογικά, ότι πρέπει να σκεφτούμε αυτό πολύ σωστά το λες, το επίπεδο διαφοράς των ομάδων ήταν ανταγωνιστική αναλογικά στο Ευρωμπάσκετ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν ο σάκος του μπόξ. Ωραία, θα έκανε κάποιες ήττες, έχασε από εμάς, έχασε από την Ισπανία. Θα γινόταν αυτό, δεν ήταν, αλλά ήταν αρκετά ανταγωνιστική και σίγουρα το μέλλον νομίζω είναι πολύ. Θα έλεγα ότι είναι λαμπρό για την Κύπρο, ότι μπορεί να κάνει πολλά βήματα μπροστά.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, Γιάννη μου, επί πολλά χρόνια, επί πάνω από 40 χρόνια, το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, και ένα από τα λάθη που κάνουμε είναι ότι δεν βλέπουμε, τουλάχιστον όσο πρέπει, αυτά που γίνονται από κάτω μας.
0: Έτσι
1: προέκυψαν διάφορες δυνάμεις, όπως ας πούμε η Γερμανία, που επί πολλά χρόνια την υποτιμούσαμε και λέγαμε δεν ξέρουμε.
0: Λέγαμε, αλλά ποια Γερμανία, η οποία, να θυμίσουμε, είναι ο κακός μας δαίμονας από τη Μούρθια μέχρι το Ευρωμπάσκετ.
1: Και τι έρχεται μετά, να δεις. Δηλαδή, και μάλιστα και στις δύο διοργανώσεις τις φετινές, και στο Under 18 και στο Under 16, από τη Γερμανία χάσαμε τον αγώνα της πέμπτης θέσης και ήρθαμε έκτη. Δεν έχει σημασία, αυτό είναι μια συγκυρία.
0: Όπως λέγαμε κάποια στιγμή, ποια Φιλανδία. Πλέον παίζουν μπάσκετ παντού και παίζουν και καλό μπάσκετ.
1: Όλοι, βέβαια.
0: Και είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ειδικά όταν είσαι στην κορυφή, πρέπει να κοιτάς τι ακολουθεί και όχι να κοιτάς προς τα ψηλά και να λες θα πάω.
1: Είμαι πρώτος, ή να τα απαξιώνεις τώρα ότι μπάσκετ παίζουν τρεις χώρες στην Ευρώπη.
0: Πολύ σημαντικό. Και είδες αυτό που είπε και ο Αντρέας Γκατζούλης, μας είπε ότι είδανε τα παιχνίδια όχι μόνο των εθνικών ομάδων των μικρών με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και των άλλων, για να δουν τι έρχεται, τι ακολουθεί, που πάει η καινούργια έτσι ροπή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στα ψηλά κορμιά, στην αθλητικότητα, στην ταχύτητα, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος ενός ακόμα άμεσου replay. το οποίο θα συνεχίσει για λίγες μέρες ακόμα με, το, με αυτό το καλοκαιρινό ωράριο, το θερινό, παρότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε φθινοπορεινό mood. Αν και ο Σεπτέμβρης θα είναι, θα είναι full, αυτό πήγα να πω. Όχι, είπανε κιόλας ο Σεπτέμβρης θα είναι full καλοκαιρινός. Έτσι.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Ναι. Λοιπόν. Αλλά θα συνεχιστεί για λίγο με το 12-3 και θα επανέλθουμε σιγά σιγά τώρα.
1: Πέρα πρώτα ο Θεός, ναι. Θα είμαστε
0: στα κανονικά μας. Από εμάς τον Αργύρη Παγαρτάνη, τον Γιάννη Λαμπύρη, αλλά και τον Δημήτρη Μελίση και τον Γιώργο Τσιβγενίδη που ήταν στην υποστήριξη εκπομπής, να σε ευχηθούμε να έχετε ένα καλό απόγευμα, να προσέχετε λίγο πράγματι γιατί είναι, έχει καύσωνα, δηλαδή τις ώρες που θα κινήσετε, να περάνετε καλά και να βλέπετε μπάσκετ και κυρίως την εθνική μας ομάδα που είναι προ μιας μεγάλης πρόκλησης για να είναι σε ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού το ερχόμενο καλοκαίρι. Να είστε καλά από εμάς. Γεια σας.
1: Γεια χαρά σας.

0: God, God knows I do. I love you, baby. Now God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.